non c'è cosa migliore. Della mia anima.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Tell you something.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

sexy.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θα κάνεις εκπομπή?
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα Δημητράκη, τι κάνεις, καλημέρα σε όλους, καλά, good, good, good. Εντάξει, τα νέα τα χθεσινά δεν μας άρεσαν καθόλου. Θα μου πεις, εντάξει, ήταν και 90 ετών στα 91, αλλά δεν ήταν αγαπημένη μου. Οφείλω να ομολογήσω, από τις τρεις μεγαλύτερες, η αγαπημένη μου. Ξέρεις ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες, έτσι. Τζένι Βάνου, Λίντα, Μαρινέλα, αυτές. Και μετά, εντάξει, υπάρχει και άλλη γενιά που είναι λίγο διαφορετική. Βάζεις κάποια άλλη εσύ μέσα σε αυτές, σφωνάρες. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, καταρχήν είναι η εκπομπή με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά, Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 η ώρα. 10, εκεί, 10. Ναι, 10. Λοιπόν, 6951 904-904 είναι το Viber του σταθμού. Έτσι θα πορευτούμε. Στην αρχή, εντάξει, οι μουσικούλες μας θα είναι αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα. Ναι, είχε κάνει η Μέρι Λίντα καταρχήν, να ξέρετε, ή μπορεί να το ξέρετε περισσότεροι. Λοιπόν, ένα αφιέρωμα, μια συναυλία στο Ηρώδειο που εκεί όπως οι μεγάλοι καλλιτέχνες συνεργάστηκαν με νεότερους, ναι, και ήταν, πώς το λένε Δημητράκη, ναι, όχι απλά εξαιρετική, αλλά ανοιχτή και σε όλα, σε αυτά τα είδη. Έχει παίξει με η Mamba LD, με εκεί στην συναυλία Γκάζο Ντίλο, πολλούς εκεί, όπου ενώ αλλάξανε μουσικά, η Μέρι Λίντα ήταν εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, όχι εκεί που έπρεπε, εκεί που δηλαδή έβγαινε μπροστά. Η Μέρι Λίντα που, όπως συνηθίζαμε να λέμε, έπαιρνε το μινόρε και το έκανε ματζόρε. Ναι, δηλαδή. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, όχι ένα, αρκετά αυτή την πρώτη ώρα. Το πρώτο κομμάτι τώρα, της Μέρι Λίντας, της Μέρι Λίντα, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι το απότομα, έτσι, με τους Γκάζο Ντίλο είναι. Ένα μινόρε κομμάτι, ρε μινόρε, όπως πολλά λαϊκά, εντάξει, όχι ότι θα έφερνε στη θέση τους, αλλά εντάξει, πλέον και συνήθως γράφανε σε ρε μινόρε. Παλιά, αλλά εντάξει, ο Χιώτης δεν καταλάβαινε από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έκανε τρανσπόρτ πολύ εύκολα στις μουσικές του. Λοιπόν, ένα κομμάτι μινόρε που αν το ακούσεις είναι ματζόρε. Όχι είναι, το κάνει ματζόρε. Δηλαδή και είναι και λυπημένο και είναι μες στη χαρά. Η τραγουδίστρια της χαράς είναι, έλεγα εγώ. Έτσι, έλεγε να ακούσεις από όλες τη μυρτιά. Και να την ακούσεις από τη Μέρι Λίντα, έτσι, να ακούσεις τι γίνεται, να ακούσεις Θοδωράκη από άλλους και να ακούσεις Μέρι Λίντα με Χιώτη και Μέρι Λίντα, να δεις πόσο ευχάριστο βγαίνει όλο αυτό το πράγμα και πόσο αισιόδοξο. Ήταν φοβερά αισιόδοξη φωνή, και εντάξει, μας έχει συντροφεύσει στο πόσο της εκατό από τις ελληνικές ταινίες, ειδικά στις κωμωδίες, έτσι. Σε πολύ μεγάλο, δηλαδή περνάει το 70-75. Το 80, εντάξει, εγώ θα πω 70-75 για να είμαι μέσα. Λοιπόν, τεράστια. Και επέλεξε να ζήσει τον τελευταίο καιρό όταν δεν μπορούσε πια να τραγουδήσει, να είναι ήσυχα. Χωρίς πολλές, έδινε σπάνια συνεντεύξεις. Και ήταν πάντα αξιοπρεπής, έτσι, πάντα αξιοπρεπής. Έχει παίξει και σε μια ταινία ως ηθοποιός. Το ξέρεις? Ο Δημητράκη το ξέρει, το έχεις δει, αλλά δεν το θυμάσαι. Έχει παίξει στην ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ» με τον Ηλιόπουλο, έτσι, με την Κοντού, με την Καραγιάννη, και είναι κάνει ένα πέρασμα, ένα ρουλάκι. Όχι ένα πέρασμα, δεν είναι πέρασμα καν. Δηλαδή παίζει σε διάφορες σκηνές, ένα μικρό ρόλο και το παίζει μια χαρά. Λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε με το. Ξέρω, θέλετε εξοχή. Να σας πω ότι έχει μια δροσιά καλύτερη σήμερα από τη χθεσινή. Μάλλον πέφτει η θερμοκρασία. Θα σας τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε, θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, ιδιαίτερα από το Ηρώδειο. Αυτές οι εκτελέσεις μας αρέσουν πάρα πολύ. Ίσως είναι λίγο μεγάλες κάποιες, δεν μας πειράζει καθόλου. Μέρι Λίντα ήταν αυτή. Έτσι, Μέρι Λίντα. Πάμε.
1: Και πού λογαριάζετε να πάτε?
2: Έχει σημασία, με νοιάζει όπου να είναι, εξοχή να είναι και όπου να είναι. Να βλέπω προβατάκια στη θάλασσα και βαρκούλες να βόσκουν στα λιβάδια.

0: Πάμε, πάμε Δημητράκη, πάμε, πάμε, είπαμε, θα ακούμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής Μέρι Λίντα. Δεν το προλάβαμε, η ανακοίνωση έγινε την ώρα που κάναμε αποφώνηση, έτσι, το βλέπαμε, δυστυχώς έφυγε μια αγαπημένη μας. Λοιπόν, ίσως πιο αγαπημένη η δικιά μας, έτσι, ναι, ναι, γιατί έβαζα Μέρι Λίντα με Τζένι Βάνου και Μαρινέλα, αυτές τις τρεις εντελώς διαφορετικές, έτσι, αλλά... Είναι η χρονιά περίεργη. Λοιπόν, για να δούμε και κάποια ειδησούλα. Καταρχήν να θυμίσουμε 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Τι άλλο έχουμε, δολοφονία Γεωργίου, ναι. Τι ισχυρίζεται ο καθομολογία δράστης. Ναι, χαμός. Θα τα μάθουμε όλα. Τι, είναι και ο Νικόλας. Τι θα γίνει. Τώρα δεν έχει εκπομπή ο Νικόλας, νομίζω, έτσι. Έχει. Δεν βλέπω τώρα το μεσημέρι. Στο Μέγκα, ρε.
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι, ναι. Είδες. Υποχωρεί λοιπόν ο Καύσωνας. Του καταλάβαμε σήμερα το πρωί, να ξέρετε. Υποχωρεί και να δούμε πού πάει. Έδινε και βροχές και καταιγίδες αύριο. Δίνει κάτι εδώ, δυτική Στερεά, όλα, δυτική Ελλάδα. Όχι στα νησιά όμως, υπηρετική. Καταλάβες. Να μου πεις, η Πυρωτική είναι και η Αλεξανδρούπολη επάνω που είναι πιο εκεί. Αλλά λέμε τώρα, αδερφέ. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Θα σας πούμε σε λίγο τι γίνεται και με τον καιρό και γιατί όχι τώρα. Λοιπόν, άκου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ναι. Λοιπόν, από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες 6. Φουφού έχει. Λοιπόν, ο καιρός. Λοιπόν, από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Βέβαια. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, πάμε να χορέψουμε τίποτα. Δεν σε βλέπω για πολύ κουνιστικά. Έτσι, πρέπει να κάνεις γυμναστικούλα, Δημητράκη. Πάμε για να κάνω αργό. Έλα, πάμε.
2: Και τώρα ένα ταγκό για να χορέψει κανένας ηλικιωμένος.
3: Ηλικιωμένοι. Πού του βλέπεις ηλικιωμένες, εδώ είμαστε τα παιδιά.

0: Αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
0: Τι να κάνω, Γιώργο μου, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
0: Είναι αυτό.
1: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Υπερβολικός είναι.

0: Έλα ρε Δημητρία, έλα. Φαντάζομαι σου άρεσε το μίνι αφιέρωμα, έτσι. Δεν έχουμε χρόνο για... γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι και η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πας Ισπανία, Δημητράκη? Θα επανέλθουμε με την Μεριλίντα. Θα επανέλθουμε επιστρέφοντας ιστορίες. Πάντως έχει γράψει κι άλλα. Θα επανέλθουμε στην εκπομπή λίγο διαφορετικά, βέβαια. Έτσι. Όχι διαφορετικά, όχι συνεχόμενα τραγούδια. Αλλά θα ακουστεί και πάλι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Μεγάλες πυρκαγιές μένονται στην Ισπανία, να το ξέρεις, κοντά στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία εξαιτίας των πύρινων μετόπων. Χαμός γίνεται, δηλαδή το τι έχει καεί, Δημητράκη, το φετινό καλοκαίρι και το φετινός χειμώνας δεν είναι τίποτα. Να δεις το The Next. Θα λες, το last year ήταν very good. Έτσι, ναι, να μιλάμε και κανένα σπαστό αγγλικό για τον τουρίστα. Γιατί έρχεται ο τουρίστας, του μιλάς κανονικά. Όταν του μιλάς τώρα κανονικά του τουρίστα, δεν νιώθει ότι είναι στο εξωτερικό. Πρέπει να πει σωστά το ρόλο σου, Δημητράκη. Πρέπει να του μιλάς σπαστά ελληνικά, σπαστά αγγλικά, για να καταλαβαίνει ότι έχει βγει στο εξωτερικό. Δηλαδή, άμα του μιλάς άπτεστα, το εγγλέζου ξενερώνει. Θέλει λίγο αυτό, να του φωνάζεις κιόλας. Το ξέρεις? Να του φωνάζεις, να του λες από πού είσαι. What's your name? Κατάλαβες? Where are you from? Το from να είναι, ξέρεις, from. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο με την τέτοια τεράστια καταστροφή στην Ισπανία εξαιτίας των πυρκαγιών που μένονται, που είπα. Ξέσπασε στο Τολέδο. Έχει φτάσει κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα και έχουν εκκαινωθεί κοινότητες γύρω από τη Μαδρίτη. Να το ξέρεις αυτό, δυστυχώς είναι μεγάλη καταστροφή και εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, δεν θα αφήσουμε τίποτα. Θα το κάνουμε όλο μπάρμπεκιου. Όλη τη γη μπάρμπεκιου θα την κάνεις, Δημητράκη. Ναι. Άντε, πήγαινε τα διαφημιστικά σου και ερχόμαστε σε λιγάκι να πούμε και τα υπόλοιπα. Έλα.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Μου, εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
4: Γιατί
3: ο πατέρας με έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
4: Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή μου με σπρώχνει.
1: Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους οι προστινείς σας.
0: Μα μήπως φταίνε κι αυτοί. Η πισινή τους τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείστε, θα πάρτε ταξί.
1: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν φταίνε εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
1: Με τον πατέρα μου.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς...
1: Είναι συνταξιούχος.
0: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθά.

Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, να δούμε τι άλλα καλά έχουμε. Εντάξει, είναι περίπτω να σου πω ότι η Ερυθρά Θάλασσα καίγεται. Το περιμέναμε τώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στα έλεγα. Έτσι και εγώ να περάσουν να πάνε τα πλοία από εκεί. Γεια σου. Χτύπησαν δύο σαουδαραβικά, να το βγαλά, τάνκερ. Τάνκερς, είναι πληθυντικός, δύο είναι. Λοιπόν, ναι. Φωτιά λοιπόν, χαμός έγινε. Οι αντάρτες της Ιεμένης, οι οποίοι είναι κάτω από τη Σαουδική Αραβία. Έτσι, ναι, ναι, καταλαβαίνεις εκεί πέρα. Μα, λοιπόν, εκεί βέβαια είναι στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών και όχι μόνο, γίνεται πανικός. Είναι που τους είπε τώρα, ό,τι περνάει, ό,τι μας ξεφεύγει εμάς από εδώ. Βάρα και πυράβλους, δύο δεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας. Ενώ οι Σαουδάραβες λένε ότι επιβεβαιώνουν πυρκαγιά σε ένα πλοίο. Έτσι. Χαμός γίνεται, στα λέω και αυτά, να μην πας από εκεί, Δημητράκη, είναι ζημιάρικη η περιοχή. Δεν γίνεται, ναι, εντάξει, τώρα και να δεις που θα πάει και η Μπερτζίνα πάλι. Ευτυχώς εσύ πας με τα πόδια, τι καίσαι εσύ. Ναι, θερμίδες δεν σε βλέπω να καίσαι, Δημητράκη, εδώ τα λέμε, για να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, για να επανέλθω εδώ, είπαμε ότι υποχωρεί ο καύσωνας μετά τα 43 άρια, μέχρι εκεί φτάσαμε, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, εντάξει. Χαμός. Μάλιστα. Λοιπόν, χαμός. Διψασμένος αέρας και εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών. Άκου τίτλος, έτσι. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι πιο επικίνδυνη, τι αλλάζει από τις προηγούμενες ώρες. Είναι το τι είναι με τον καύσωνα. Είναι πιο εύκολο, καταλαβες. Γίνεται, δηλαδή, στεγνώνουν και τα φυτάρια, αδερφέ, να σου το πω, για λίγο καιρό μέχρι να επανέλθουν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, το επόμενο διάστημα και αρχής γενομένης από σήμερα, ο Γιάνναρος αναφέρει ότι αν και έχει υποχωρήσει ο καύσωνα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσουμε τη στιγμή που βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Λοιπόν, και αύριο, και σήμερα και αύριο, οι περιοχές που είναι επικίνδυνες, ξέρεις, εκεί πέρα που είχε τον καύσωνα και όλα αυτά. Γεια σου, τι είναι αυτό. Στο βίντεο τραβάει ο άνθρωπος, έτσι. Ναι, ναι, αργυρός. Τον είχαν πάρει η Αμάν. Τον είχαν κάνει. Λοιπόν, η Ράδιο Αρβίλα τώρα δεν είναι Αμάν, ήταν παλιά. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, κάτσε να δω τι άλλο έχουμε. Εντάξει κι αυτός. Αργυρός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Και έκανε, προσέχει κι αυτός. Λοιπόν, παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα Ε65. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Τι είναι η παράδοση, λέει, της κυκλοφορίας 46 χιλιόμετρα, παρακαλώ, αυτοκινητόδρομου, autobank, έτσι, και όμως όχι σήμερα, αύριο. Ναι, ναι, ναι, έχουμε να πάμε να κόψουμε κορδέλα. Λοιπόν, δεν πιστεύω ρε εσείς να είστε πουθενά εκεί και να παρεμποδίζετε τους ανθρώπους να πάνε στη δουλειά τους. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο. Όχι, νομίζω, εντάξει, είναι και σήμερα μετά.

0: ανάλογα ρεπορτάζ. Λοιπόν, είδες τι έγινε με το βενζινάδικο, ε? Εδώ στον Πειραιά και στην. Που φεύγεις για Πειραιά. Στην. Πώς τη λένε. Ομυρίδου Σκυλίτσι. Που πήρες για το τέρμα τον τρόλεϊ. Πάντα τρόλεϊ. Λοιπόν, κατάλαβες, ναι. Ναι, εντάξει, ήταν και λίγο. Λαστιγεία. Λοιπόν, έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το πρωί της Τετάρτης, εχθές δηλαδή, μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Μπερτζινάδικο, ναι. Λίγο μετά τις 2 η ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου Σκυλίτσι στα όρια Νεοφαλήρου και Πειραιά. Εκεί, με το που περνάς εκεί, πας στο τέρμα, γίνεται Νεοφάλιρο. Εκεί που είναι και το, θα γίνει το κόσμημα σε 2 χρόνια. Κοίτα να άλλαξε. Κάποτε παίζατε και εσείς εκεί πέρα, ρε. Αλλά δεν σας το δίναμε, γιατί στην αρχή ξεκίνησα 300 και μετά γίνατε 3. Κατάλαβες, ναι. Χάθηκαν τα 2 μηδενικά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ναι. Μία και μισή, έτσι διαπιστώθηκε διαρροή υγραερίου από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Εκεί, ξέρεις δεξιά όπως πηγαίνεις. Λοιπόν, και κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι από τις δεξαμενές του πρατηρίου, το οποίο είναι κλειστό εδώ και μήνες, είναι κλειστό, έτσι. Ναι. Έβγαιναν αναθυμιάσεις, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Εκεί κλείνει, γιατί εντάξει, είναι, για το μεταξύ είναι πέρασμα, έτσι. Το θέλουν όλοι να το πάρουν αυτό. Ναι. Είχαμε διάφορα εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και λίγο απαπα, γιατί το ρίξε στην πάρδα. Έλα, πάμε.
1: Τι έγινε, σε περιμένω τόση ώρα. Το μωρό έφαγε το φαγητό, τώρα θέλει το καφέ του. Πώς το πίνει, ξέρω εγώ.
2: Ρε

Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψου και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθημά μας είναι ένα.

0: άνθρωπος από κάτω, ρε! Στραβουλιακά!
1: Παρδόν, δεν τον είδα.
2: Εσείς οι από πάνω, λέω! Προσέχετε τους από κάτω!

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Μιας και περνάει η ώρα, να δούμε τι γίνεται. Να επιστρέψουμε πάλι στις πυρκαγιές στην Ισπανία. Γίνεται χαμός εκεί, έτσι. Έχουν εκκοινωθεί πολλοί περιοχές εκεί, ολόκληρες περιοχές, λόγω των εξελίξεων στη φωτιά, στην πυρκαγιά του Αλμόροξ. Αλμόροξ, λοιπόν. Πολλές κοινότητες, είναι αρκετές, είναι γύρω στις 6-7, εκενώθηκαν, έχει τεθεί σε καραντίνα η περιοχή εκεί, λοιπόν κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεοτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, γύρω περιοχές. Τώρα αν ηχήσει εκεί το αντίστοιχο 112 θα τους δώσει μήνυμα για φευγιό και άντε τώρα να εγκαταλείψεις το σπίτι σου. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, πυρηνική συμφωνία έχει η ΗΠΑ με Σαουδική Αραβία. Κερδίζουν και δύο πλευρές, γιατί τέλος πάντων χαμός. Τώρα ξέρεις, θα πάει σε άλλο επίπεδο ο πόλεμος. Φαντάζομαι να μην γίνει χρήση πυρηνικών, γιατί θα έχουμε δυσκολίες μεγάλες. Λοιπόν, ο Λούθε. Όχι μόνο εκεί, Δημητράκη. Λοιπόν, μετά το φωνικό σεισμό στην Βενεζουέλα, αυξήθηκαν και άλλο οι νεκροί. Έτσι βρίσκουν ανθρώπους, εντάξει, μετά από τόσες μέρες πολύ δύσκολο να βρεθούν ζωντανοί. Τι άλλο έχουμε, επιθέσεις του Ιράν σε εγκαταστάσεις στη CIA. Γύρουν ερωτηματικά, γύρονται. Ερωτήματα σχετικά με τον πιθανό ρόλο της Ρωσίας. Α, μπλεχτήκαμε όλοι. Α, εντάξει, τώρα καλά είναι. Εντάξει, στην Ουκρανία αλλάζει ο υπουργός άμυνας εκεί. Ναι, το οποίο δεν λέει ότι είναι υπουργός άμυνας, δεν έχει πει ακόμα. Ο Ζελένσκι έχει πει θα μια θέση στην κυβέρνηση πολύ σημαντική και δεν συμμαζεύεται. Μάλιστα, στο στόχαστρο της Τεχεράνης επίσης τώρα ξέρεις, έχει ανοίξει υπόθεση, έχει παγκοσμιοποιηθεί η κατάσταση, να το ξέρεις, όσον αφορά τους δύο αυτούς πολέμους. Στο στόχαστρο της Τεχεράνης οι ευρωπαϊκές χώρες που διευκολύνουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις της, λέει ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Μάλιστα, λοιπόν, μια χαρά, έτσι Δημητράκη, καλά να περάσουμε. Λοιπόν, βέβαια, χαμός θα γίνει. Άσε Δημητράκη, μην το μαυρίσουμε, πάμε.
1: Η τυποτένη, η τυχάρπαστη, η αναλφάβητη, η απέδευτη.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό την Προεδρία Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στις 12.30 ανακοινώσεις δεν διά. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της Αμερικανικής νομοθεσίας για επανένταξη στα F-35. Ξεκαθαρίζει το State Department. 2 νεκροί, 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων. 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια σταμάτησαν στα στενά του Ορμούζ, η φρουρή της Επανάστασης. Ανακοινώνονται μετά τις 11 οι βάσεις εισαγωγής, τις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ξεκινά στην Ολομέλεια η τρίμερη συζήτηση αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Απολογείται σήμερα 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Έθριος ο καιρός, άνεμη μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
5: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Pardon.

0: Έλα ρε Δημητράκη, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Την Σφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής είναι ο Μεσχέ Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα έχει στο Λαμπατέρ, εντάξει μας τα βγάλε στα μάτια, ευχαριστούμε πολύ Δημητράκη. Στο τι άλλο, ναι, στα διάφορα εδώ πέρα το παιδί παιδεύεται, γι' αυτό λέγεται παιδί, παιδεύεται, με την έννοια στην Κύπρο ξέρεις πώς το λένε, το παιδεύομαι. Μάχομαι ή το προσπαθώ, μάχομαι. Μάχομαι το λένε, το προσπαθώ. Α, ναι, είναι πάντως, είδες πώς χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνικιά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μια χαρά είναι όλα. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε καλημέρες και τα διάφορα. Αν ανησυχείτε για την Κινέζα, η οποία είχε εξαφανιστεί εδώ και καιρό, από την Άνοιξη νομίζω, βρέθηκε το κινητό της αγνοούμενης στο κέντρο της Αθήνας. Το ενεργοποίησε ένας άντρας από την Αλβανία. Αστυνομικοί πήραν τη συσκευή προκειμένου να την εξετάσουν. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας βρίσκονται σε εξέλιξη. Αγνοείται από τα τέλη Μαΐου, όπως σου έλεγα, από την Άνοιξη. Λοιπόν, και όπως διαπιστώθηκε, ένας άντρας από την Αλβανία έβαλε κάρτα στο κινητό, με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα. Καταλάβεις τα πάντα, Δημητράκη, τώρα εδώ είσαι φακελομερουάρ. Σε βρίσκουνε. Γιατί υπάρχουν κωδικοί του τηλεφώνου, δεν είναι να παίζεις. Λοιπόν, αν θέλουν να σε πιάσουν, σε πιάνουν, καταλαβες. Το θέμα είναι να ασχοληθούν. Λοιπόν, και έχουν κάποια άλλα στοιχεία. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οικονομικές συναλλαγές που έχει η Κινέζα, η οποία το τελευταίο διάστημα, καθώς επίσης και τα μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία φέρονται να έχει δανείσει και να έχει δρομολογήσει, να δρομολογηθεί, ναι, και έχουν δρομολογηθεί δικαστικά. Λοιπόν, τα 60.000 ευρώ είναι με τις δύο συναλλαγματικές και μπλα μπλα μπλα, έχει εδώ πέρα. Θα δούμε τι γίνεται τώρα. Μακάρι να μην έχει συμβεί τίποτα κακό στη γυναίκα, έτσι. Λοιπόν, η Ουκρανία τώρα, να σε πάω κάπου αλλού, έπληξε αποθήκες της Amazon στη Ρωσία, της Ρωσίας. Ναι, τώρα αρχίσουμε τα ντύπινα και ιστορίες. Και το σύστημα ξέρεις ποιο είναι, έτσι, σε τέτοιους μεγάλους πολέμους. Το πάνε συντηρητικά, ποιος μπορεί να εξασθενήσει ποιον, και μετά έχει ένα τελειωτικό χτύπημα και μπαίνεις μέσα και, τα παίρνεις όλα. Τώρα μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, η Ελλάδα φρενάρει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία. Άλλη ενεργειακή πηγή εκεί πέρα και δεν γίνεται τώρα να βρεθεί η Ευρώπη χωρίς τίποτα. Έχει και μια λογική αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εντάξει. Έχουμε εδώ μια φωτογραφία. Ο Τραμπ προτείνει. Άκου να δεις. Ο Τραμπ προτείνει τον Ινφαντίνο, για να μην με μπερδεύετε, Ινφαντίνος είμαι και εγώ, Ινφαντής Ντίνος, ναι. Αυτός είναι με νη, Ινφαντίνο και με γιώτα. Λοιπόν, για επόμενο γραμματέα, γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Γιατί γελάς ρε Δημητράκη, σε παρακαλώ, για το ΟΗΕ, γιατί, για τον Τραμπ ή για τον Ινφαντίνο. Για όλα και για τα τρία, έτσι. Ναι, μα είναι... Όλοι αυτοί που πάνε εκεί είναι, τι τρισιλίθι. Όλοι αυτοί μαζεύονται εκεί. Λοιπόν, ναι. Με σύγχυσες τώρα. Άντε πάμε.
1: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις συστήσω κανένα χιλιάρικο κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
2: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
1: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μένα έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχος, κανένα σονάση. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε, κύριε, να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι και οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επλήρωνε τώρα.

0: Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια, όχι εσύ. Θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλαμε τρεις κοιμωλίες στο γράψεις βίση τη βδομάδα για σένα, έτσι. Άντε, μπράβο.
1: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Λίγο την κίνηση δεν έχουμε πει σήμερα. Να δούμε τι γίνεται και πώς είναι εδώ, θα καταλάβουμε. Ναι, καλύτερη είναι η κίνηση. Καλύτερη είναι στη Σκιστού Σκαραμαγκά σε σχέση με χθες. Όχι, ίδια. Ίδια εκεί ήταν στη μέση των ναυπηγείων. Λοιπόν, από το Χαϊδάρι μέχρι το Δαφνί υπάρχει ένα άνοιγμα, αλλά μετά πίζει και μάλιστα μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου έχει αρκετή κινησούλα. Στο Δαφνί όλη η Ελλάδα, ραντεβού εκεί, μια χαρά, καλά πάτε. Ναι, να προσέχετε την ψυχική σας υγεία, μας διευκολύνει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για να δούμε στο ποταμάκι από τα ΚΤΕΛ και πάνω και λίγο πιο πριν από τα ΚΤΕΛ, ελάχιστα δηλαδή από τη λεωφόρο Αθηνών και με το που θα στρίψεις, θα κάνεις δύο βήματα και θα πέσει την κίνηση. Τι άλλο έχω, εκτενώνεται που όπως πάντα, έλα πιο χαμηλά, εκτενώνεται πιο χαμηλά στο ύψος στους Αγίους Αναργύρους. Στους Αγίους Αναργύρους ξεκινάει επίσης και η κίνηση προς τα κάτω, έχει λιγότερη σήμερα, αρκετά λιγότερη, και για να πάμε στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι γίνεται εδώ στην Πειραιώς, εντάξει. Λιγότεροι από εχθές, έτσι, αν κινείστε εκεί καθημερινά, γι' αυτό το λέμε αυτό. Η Πανεπιστημίου και η Ακαδημίας είναι πιο εύκολες. Η Πανεπιστημίου είναι αρκετά ανοιχτή, θα λέγαμε, περιμετρικά του εθνικού κήπου. Έχουμε, γιατί εντάξει, είναι η Βασιλής Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας από πάνω. Έχει την κινησούλα του. Και για να δούμε στη Συγκρού. Στη Συγκρού έχει αρκετή κίνηση, στο πήγαινε. Εκτονώνεται εκεί στο φανάρι λίγο πριν τα προπήλαια. Εντάξει, αλλά ξεκινάει πιο αργά. Δηλαδή ξεκινάει μετά τον νέο κόσμο. Εντάξει, λίγο πιο ψηλά. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι σίγουρο, έχει φύγει κόσμος και κοσμάκης. Στο Φλίσβο έχει στην παραλιακή λίγο κινησούλα, αλλά εντάξει, κινείστε κανονικά. Βγαίνοντας από το ποτάμι και πηγαίνοντας προς τον Πειραιά από το Καρεσκάκι και μετά έχετε την κινησούλα σας για να μπείτε στον Πειραιά. Εντάξει, όταν φτάσετε και στην Αλυπέδου, εκεί θα εκτονωθεί. Η Κόνωνος φεύγει εύκολα, όπως και στο να φύγεις από την Κόνωνος η μισή είναι γεμάτη, η άλλη, εντάξει, υπομονή, υπάρχει και τροχιά τέτοια ώρα, νομίζω διευκολύνει την κατάσταση. Στην ακτή Αιτωνίας τα πράγματα είναι εύκολα, ευτυχώς, όπως και στην ακτή Κονδύλη. Καταλαβαίνεις τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια κίνηση, δεν την είχαμε ποτέ, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, εδώ από τη Φιλελλήνων μέχρι τη Μεραρχίας έχει πάντα κίνηση, ξέρεις γιατί. Δίπλο παρκάρουνε, έχει τα καφέ εκεί και σταματάνε, κάνουν και τροφοδοσίες εκεί, σταματάνε φορτηγά, δίπλο παρκάρισμα και γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, αυτά με την κινησούλα, έλα να σου πω και μια τελευταία είδηση έτσι για να χαρίσει Δημητράκη. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας επισκέπτεται, του ΟΗΕ βέβαια, επισκέπτεται την Κύπρο στις 27, του ΟΗΕ, εντάξει, ναι, την Κύπρο 27 έως 29 Ιουλίου, θα έχουμε πολύ σημαντικά γεγονότα, θα μάθουμε το μενού που φάγανε, για Armor Time, θα ασχοληθούν περισσότερο με το μενού, θα φύγει και κάποια στιγμή θα ξαναρθεί για γεύμα. Εντάξει, Δημητράκη, μια χαρά είσαι, νομίζω τώρα, εντάξει, πάμε, έλα, πάμε.
2: Χρήστο! Χρήστο!
3: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
2: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
3: Τι είπες?
2: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
3: Είσαι καλά, ρε, με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε, τρελάθηκες.

0: Σας είπα, κύριε, μην περιμένετε άδικα.
1: Μα τι να μην περιμένουμε, και χθες τα ίδια μας έλεγε.
2: Τι να μην περιμένουμε, και πού να πάμε, εδώ είναι η δουλειά μας.
3: Μας κοροϊδεύετε επιτέλους.
0: Δεν σας κοροϊδεύουμε, κύριε μου, αλλά σας είπα, ο κύριος Φερέκης δεν θα έρθει σήμερα στο γραφείο του καθόλου.
2: Και τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η δουλειά.
3: Πότε θα το δούμε επιτέλους.
0: Πάντως σήμερα δεν πρόκειται να τον δείτε, διότι θα είναι όλη την ημέρα στη Βουλή. Πάει τέλειωσε, να καταλαβαίνομαστε.
3: Σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείτε εσείς να κρατήσετε μία σημείωση. Έτσι πρέπει να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε. Γι' αυτό το ψηφίσαμε.
0: Τι σημείωση, κύριε Καρβουνίδη μου, τι σημείωση. Θα πείτε σε μένα τι θέλετε και όταν θα επιστρέψετε το πω εγώ. Πάει τέλειωσε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μου έχει υποσχεθεί για μια μετάθεση. Πάνε 7 μήνες από τότε. Και ακόμα τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Λέω θα το έχουμε υπόψη μας. Εντάξει.
1: Όχι, θα το έχετε υπόψη σας. Να το σημειώσετε.
0: Ωραία. Σημειώστε δεσποινής πιπίτσα. Καρβουνίδης μετάθεση.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνοι.
1: Χαίρετε.
0: Να πάτε στο καλό. Άλλος περάστε, κύριε.
2: Γεωργίου.
0: Χάρη Καβρασίδας.
2: Εμένα ο κύριος Φερέκης μου έχει υποσχεθεί να μεσολαβήσει για ένα δάνειο στην τράπεζα.
0: Πολύ ωραία. Δεσποινής πιπίτσα, σημειώστε. Γεωργίου δάνειο.
2: Όχι να το σημειώσει.
0: Αλλά τι να κάνει.
2: Να γίνει.
0: Θα γίνει οπωσδήποτε, κύριε.
2: Ευχαριστώ.
0: Να πάτε στο καλό. Εσείς, κύριε.
4: Εμένα, κύριε Βρασίδα, ο κύριος Φερέκης μου έχει υποσχεθεί για ένα διορισμό.
0: Πώς λέγεστε?
4: Καράμπελας.
0: Α, εσείς είστε ο Καράμπελας. Καλά, εντάξει, θα το έχουμε υπόψη μας.
4: Όχι λόγια.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, κυρία μου, θα το κανονίσουμε.
4: Λέω, τρεις μήνες περιμένω.
0: Να μείνετε ήσυχος, να μείνετε ήσυχος. Σας παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λέτε? Ορίστε. Μαρτζόκος.
1: Ε?
0: Μαρτζόκος. Ναι, εντάξει, λέω, τι θέλετε.
5: Να μου κάνετε μία ανάλυση ούρων.
0: Ανάλυση ούρων. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Μαρτζόκο? Εδώ είναι πολιτικό γραφείο, δεν είναι ιατρείο. Λάθος πόρτα κάνατε.
5: Καθόλου. Ξέρω που μπήκα. Εγώ τον κύριο Φερέκη τον ψήφισα.
0: Το ψηφίσατε. Και επειδή τον ψηφίσατε, πρέπει να φροντίζει για τα ούρα σας. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Τέλος πάντων, φέρτε εδώ, θα τα φροντίσουμε.
5: Ευχαριστώ.
0: Ναι, καλά.
5: Να μου τα προσέχετε.
0: Ναι, και θα τα προσέχουμε, καλά.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
9: Χαιρετώ την χαριτόβρη των Δεσποσίνη Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
8: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
9: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
8: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
9: Ουγγό.
8: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε, για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά έντελος ιδιότυπα προσόντα.
1: Ου, από προσόντα άλλο τίποτα. Πρώτα-πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής.
0: Όχι, όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ.
1: Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
0: Όχι τέτοια, όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα.
1: Ψέματα.
0: Ναι. Είναι ψεύτης, παραμυθάς.
1: Απέναντίας, είναι ειλικρινέστατος, τίμιος, φιλαλίτης.
0: Α, το φουκάρα.

0: Έλα, έλα, Δημήτρα, και εδώ έχουμε πολλά, πολλά. Λοιπόν, κοίτα, σαν σήμερα έχουμε πάρα πολλά, αλλά κυρίως θέλω να σου πω, συνέβησαν δύο τραγικά. Ένα τραγικό γεγονός, το οποίο ήταν, πώς το λένε, θα σου πω μόνο ένα γεγονός για να καταλάβεις που αναφέρουμε. Η Χρύσα Σπηλιώτη, τη θυμάσαι έτσι, την ηθοποιό, συγγραφέας, θεατρικά έργα, κυρίως θεατρικά έργα, λοιπόν, σε ελληνικές σκηνές που μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες στον κόσμο. Λοιπόν, έχασε τη ζωή της 22 Ιουλίου, ήταν και στο μάτι, έτσι, τότε, θυμάσαι. Λοιπόν, χαμός, τι άλλο έχουμε, έχω και άλλα, περίμενα να σου πω για αυτό το γεγονός, αλλά πριν θέλω να σου πω ότι σαν σήμερα ήταν η πτώση της Χούντας, το ξέρεις, και αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Λοιπόν, θυμάστε το έρχεται.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω σήμερα, στα λέω γρήγορα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Έφυγε από τη ζωή, παίξαμε, η Amy Winehouse, σαν σήμερα, το 2011, σε ηλικία μόλις 27 ετών. 27 ετών έχουν φύγει πολλοί, έτσι. Τζίμι Χέντριξ, Τζάνι Τσόπλιν, Τζιμ Μόρισον, ήταν η ηλικία που σημάδεψε τους ταλαντούχους. Λοιπόν, και συνήθως για τους ίδιους λόγους. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε εδώ, έχουμε ένα μέγιστο. Πες μου έναν Έλληνα μπασκεμπολίστα. Πες μου γρήγορα, έναν Έλληνα μπασκεμπολίστα.
1: Νίκος Γκάλης.
0: Νίκος Γκάλης, ακριβώς. Ο Νίκος Γκάλης σαν σήμερα γεννήθηκε το 1957 στο New Jersey στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέγιστος, έτσι. Πολλοί μπασκεμπολίστες στην Ελλάδα, έτσι, τρομεροί, αλλά ο Νίκος Γκάλης άφησε το στίγμα του, και μέχρι και γήπεδο έχουμε, δικό του πια. Λοιπόν, αυτά, να φύγω για να δω το χρόνο μου. Έχω χρόνο να σε βάλω να τραγουδήσεις λιγάκι, Δημητράκη. Έλα, θα σε πάω, φίλε, σε κάτι θα σε αρέσει πολύ. Έτσι, θα σε αρέσει πολύ. Πάμε.
2: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
3: Τι να κάνουμε?
2: Να δούμε τις αρχαιότητες.
3: Αρχαιότητες.
2: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνη Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό. Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.
2: If I should take a notion

Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Να πάμε και λίγο στα αθλητικά. Ήδη έχει αρχίσει ο αγώνας πόλο της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο. Είμαστε στο 1-1, έχουμε επίθεση τώρα. Εντάξει, είμαστε στην αρχή. Νομίζω ότι εντάξει, είμαστε καλοί. Έχει αποβολή τώρα και παίζουμε με ένα παίχτη περισσότερο. Καλά, δεν κάνω μετάδοση, θα το δείτε και μόνοι σας. Λοιπόν, τι άλλο βλέπετε σήμερα? Βλέπετε στο τέτοιο, στο 8 η ώρα, Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ. Επίσης έχουμε στις 9 η ώρα ΠΑΞΙ, τι είναι αυτό, Παναθηναϊκός, στο Sky. Βλέπετε τους αγώνες, το ένα είναι για το conference του ΠΑΟΚ, για να δω τι είναι. Είναι για το Europa League. Για το Europa League. Έχουμε, εντάξει, έχει πολλούς αγώνες σήμερα, τι να σας λέω. Αν τα συνδρομητικά δεν ξέρω τι δείχνουν, αλλά μπορείτε να βλέπετε τα αποτελέσματα. Παίζει Μπεσίκτας, παίζει Φερεσβάρος, παίζει ο ΠΑΟΚ 8 η ώρα, το πάμε. Τσεσεκά Μόσχας, συγγνώμη, Σοφία, η Μόσχας δεν παίζει, είναι αποκλεισμένη. Στο Europa παίζουν πολλές ομάδες. Εντάξει, είναι στην αρχή ακόμα. Θα δούμε. Παίζει και ο Παναθηναϊκός, είπαμε, με την ΠΑΞ. ΠΑΞΙ λέγεται. Λοιπόν, μια χαρά. Μια χαρά. Εμείς περιμένουμε λίγο να είμαστε στον τρίτο προγραμματικό. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε λίγο και ερχόμαστε για τα μπάγια μπάγια. Πάμε.

0: Έλα Δημητράκη, έλα, έλα, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Να πούμε τα μπάγια μπάγια, μια χαρά. Λοιπόν, για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής, ο Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ ήμασταν για να σας φτιάξουμε το πρωινό. Έρχεται όμως το δίδυμο της Φίκαρη, Δέσποινας και Αθηνάς Δαβαρίας να σας ενημερώσουν κανονικά. Έχουν τα ρεπορτάζ τα κορίτσια. Λοιπόν, έρχεται μεσολαβή η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά θα ακούσετε αναλυτικά όλα τα αθλητικά σας από τον Λουκά Θεοφανόπουλο και τον Βαγγέλη Χάτζη Κωνσταντή. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τώρα, θα δείξει πότε. Λοιπόν, θα τα πούμε γιατί θα λείψουμε κάποιες μέρες. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια, Δημητράκη.
1: Την πιλχανά πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει εντός ολίγου το ΚΙΣΕΑ. Αναμένεται πράσινο φως για εξοπλιστικά προγράμματα. 4,2 δισεκατομμύρια στις 12.30. Οι ανακοινώσεις δεν διά. Η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35. Ξεκαθαρίζει το State Department σε δημοκρατικό βουλευτή. 2 νεκροί, 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους. Σταματήσαμε 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Από σήμερα στην Ολομέλεια η τρίμερη συζήτηση επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Ανακοινώνονται μετά τις 11 οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 177 νεκρούς και εγκαυματίες. Πολύψηλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στην Ευελπίδων οδηγεί το 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι στην Ακρόπολη. Έθριος ο καιρός, άνεμη μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μυστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή ποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Παραμονή Παρασκευή σήμερα, 5η 23 Ιουλίου και μέχρι τις 12 το μεσημέρι εδώ από το κανάλι 1 στους 90,4 θα κάνουμε παρέα. Θα ξεφυλίσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, θα ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο του πολιτισμού, θα μιλήσουμε για ειδήσεις που μας αφορούν και θα διαλέξουμε όμορφη μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Δεν είπα καλημέρα φίλες και φίλοι, γιατί εδώ με τη Δέσποινα Φίκαρη το έχουμε ρίξει στο κουτσομπολιό.
1: Έχουμε τα δικά μας. Είναι που δρόσεις,
0: ναι, και χαρήκαμε.
1: Έχουμε χαρή, ανέβηκε η διάθεση. Στα μικρόφωνα, καλημέρα λοιπόν και από μένα, γιατί είπες εσύ, δεν είπα εγώ τώρα, καλημέρα και από μένα. Στα μικρόφωνα, Αθηνά Δαβαρία και Δέσποινα Φίκαρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio παπάκι kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441-6 για τους πιο παραδοσιακούς. Ξεκινάμε δυνατά, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας. Καλή σας ακρόαση!

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Σε ερωτεύομαι» με την εθέρια φωνή της Ελεονόρας Ζουγανέλη, σε στίχους Ελένης Φωτάκη και μουσική Γκοτιέ Βελισάρη. Αυτά για να λέμε λίγο και τους δημιουργούς.
1: Ναι, γιατί συνήθως λέμε ποιος το τραγουδάει.
0: Ναι, ή
1: λέμε
0: και
1: το τραγούδι του Ρέμου, ενώ
0: σωστά.
1: Από πίσω είναι ολόκληρη ομάδα. Λοιπόν, πάμε στην κίνηση τώρα, όπου όπως είναι φυσικό το μποτιλιάρισμα στον Πειραιά Καλακρατή, στην Ακτή Τζελέπη, στην Ακτή Ποσειδόνος, στη Γούναρη, στην Αριστίδου, στη Τσαμαδού, στη Καραολή και Δημητρίου, στη Φίλωνος, θες κι άλλο, στη Λοφόρο Βασιλέως Γεωργίου. Γενικά, παιδιά, εντάξει, οπλιστείτε με υπομονή, κατεβείτε Πειραιά, είναι μια πανέμορφη πόλη και μόνο που είμαστε δίπλα στη θάλασσα, έτσι, δίπλα στο λιμάνι, Πασαλιμάνι, Μαρίνα Ζέας, Φρεατίδα, Πειραϊκή, τι άλλο θέλετε πια, θέλετε να μην έχει και κίνηση, δεν γίνεται.
0: Και Πέμπτη, έτσι, Πέμπτη, κάτσε να δεις αύριο τι θα γίνεται. Εντάξει, τα είπαμε αυτά τώρα, είναι της υπομονής και από λιμάνι. Λοιπόν, να σας πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Η Εκκλησία, έχω εδώ τα σκονάκια μου, τιμά σήμερα τον προφήτη Ιεζεκίλ, τον άνθρωπο που μέσα από τα συγκλονιστικά οράματά του μετέφερε το μήνυμα της ελπίδας στο λαό του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της βαβλίας.

νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Να δούμε λίγο για την Αττική. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα όμως θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούσαμε Αλέξια και Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Τι ωραίο και φάτο τραγούδι. Διασκευή βέβαια από τα παλιά. Θα αλλάξουμε όμως λίγο κλίμα, γιατί σαν σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. 23 Ιουλίου 2018 παραμένει η πιο μαύρη σελίδα στη σύγχρονη ιστορία των φυσικών καταστροφών της χώρας, καθώς η πυρκαγιά στο Μάτι και το κόκκινο λιμανάκι στήχησε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες και βαθιές ανεξίτηλες πληγές. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, η μνήμη των θυμάτων τιμάται μέσα από συγκινητικές επιμνημόσυνες δεήσεις και εκδηλώσεις, όπου συγγενείς, επιζώντες και κάτοικοι αποθέτουν λίγα λουλούδια και ανάβουν κεριά στις ακτές, όπου εκατοντάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν ή αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα.
1: Στο πλαίσιο αυτό, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και στο Ναό του Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Το απόγευμα στις 7, στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 το βράδυ με πορεία από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή.
0: Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Τα έχουμε λάβει. Έχουμε δει και τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Τα προγραμματίζουμε. Τώρα θα ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, την άδεια μου αγκαλιά από το Διονύση Σαββόπουλο, σε στίχους δικούς του. Μουσική Nick Cave, γιατί είναι διασκευή του πολύ γνωστού τραγουδιού Into My Arms.

0: Να περάσουμε κατευθείαν στην άγρια δολοφονία του γνωστού δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, για την οποία συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος και ομολόγησε το στοιχειρό έγκλημα. Τα στελέχη των ανθρωποκτηνιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή, και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια παρουσία του στον χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στην οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν. Ο ίδιος φαίνεται να υποστήριξε ότι υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο, η οποία κατέληξε σε σωματική συμπλοκή, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα, φέρεται να είπε στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρίες, οι δυο τους ήταν μαζί σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Στη συνέχεια, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, ωστόσο έκαναν μια σύντομη στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, που διεπληκτίστηκαν. Ο Αιγύπτιος είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα, φέρεται να έχει υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο έχει απορριφθεί, με αποτέλεσμα να διαμένει παράνομα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα σε βάρος το κρεμεί ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες της απάθειας που έδειξε μετά το έγκλημα ο 28χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν τέτοια η μανία με την οποία ξυλοκοπούσε στο κεφάλι τον Σταύρο Γεωργίου, που έσπασε το χέρι του, και μάλιστα μετά τη δολοφονία πήγε σε νοσοκομείο για να ζητήσει τις πρώτες βοήθειες. Όταν οι γιατροί τον ρώτησαν πού έσπασε το χέρι του, εκείνος τους είπε ως δικαιολογία ότι έκανε skateboard, ότι έπεσε και χτύπησε. Φεύγοντας δε από το σπίτι του, από το γραφείο του ποινικολόγου, άρπαξε χρήματα και το λάπτοπ, το οποίο πούλησε για 50 ευρώ. Μετά πήγε και κοιμήθηκε στο σπίτι ενός φίλου του, κάτι το οποίο σύμφωνα με τις αρχές έκανε συχνά για να μην αφήνει ίχνη από την παράνομη δράση του. Εντάξει, πάντως να αποδώσουμε τα εύσημα στην αστυνομία.
0: Άμεση η εξιχνίαση.
1: Να το πούμε και αυτό, ούτε 24 ώρες δεν
0: πέρασαν. Που λέγαμε και χθες με τον Σπύρο το Μιχαλόπουλο για τις κάμερες, πόσο τελικά σημαντικό ρόλο παίζουν.
1: Βέβαια, πόσο βοηθούν. Και η αστυνομία πραγματικά έκανε πάρα πολύ γρήγορα σωστή δουλειά. Μιλάμε για εντοπισμό, ταυτοποίηση, σύλληψη, έτσι. Και σήμερα θα περάσει βεβαίως από εισαγγελέα και ανακριτή.
0: Εν τω μεταξύ, Αιγύπτιος και είχε ζητήσει άσυλο. Για ποιο λόγο?
1: Ναι, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι πόλεμη η χώρα. Ναι, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 28. Τώρα στενοχωριέμαι, γιατί και μισή πρέπει να βάλουμε διαφημιστικά μηνύματα. Ωστόσο, θα ακούσουμε το ταγκό της Νεφέλης, έστω και λίγο, με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, σε στίχους δικούς της και μουσική Λωρίνα Μακένιτ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και 2 χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση, μου φάνηκαν χρόνια.

0: 10 και 38 πρώτα λεπτά, ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, Αθηνά Δαβαρία Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα, Δημήτρης Παπαδά, Δημήτρης Μορφές, έχουμε πολλούς Μίτσους, Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό κέντρο. 6951-904-904 είναι το Viber στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Και να ευχαριστήσουμε και την ακροάτρια, την κυρία Πάκη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Την κυρία Πάκη από Πειραιά.
1: Που μας είπε ο Θάνος ότι είπε τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πάκη, και ζήτησε και τραγούδι και θα το προγραμματίσουμε και αυτό στη συνέχεια. Προς το παρόν υποδεχόμαστε την Κατερίνα Πρίφτη, είναι εδώ για να μας ανοίξει παράθυρο στο διεθνή χώρο, στον πλανήτη ολόκληρο. Θα ξεκινήσουμε, καλημέρα Κατερίνα, με ένα θέμα που ελληνικού ενδιαφέροντος θα λέγαμε, έτσι. Φαίνεται τελικά παρά τις προθέσεις του κυρίου Τραμπ να δώσει τα περιβόητα F-35 στην Τουρκία. Το State Department τι, βάζει πόρτα?
2: Κοίταξε να δεις, έχουμε ένα εγγραφό από το State Department, το οποίο απαντά σε δημοκρατικό βουλευτή, ο οποίος έθεσε το θέμα των δηλώσεων που έχει κάνει ο κ. Τραμπ για τα F-35 και ότι θα μπορούσε να επιστρέψει σε αυτό το πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα η Τουρκία. Αυτό το οποίο βέβαια θα πρέπει, υποστηρίζεται λοιπόν στο State Department, από το State Department, ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν υπάρχει δηλαδή πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στις ΗΠΑ. Ειδικότερα αναφέρει ότι η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το ζήτημα των ρωσικών S-400, πάβοντας να κατέχοντας το σύστημα, εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος. Υπογραμμίζει επίσης ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύνομη και σύμφωνη με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Και διαβεβαιώνει βέβαια ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας για την εξεύρεση λύσης συνεχίζονται. Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα λέει το State Department βέβαια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο, κάποια συνθήκες ουσιαστικά οι οποίες να ανοίγουν το δρόμο προκειμένου να επιστρέψει το πρόγραμμα για τα F-35 Τουρκία. Γνωρίζουμε όμως ότι η Τουρκία καταβάλει μια προσπάθεια να αποδεσμευτεί, να ξεφορτωθεί, να το πω πολύ απλά, τους F-35, κάτι το οποίο βέβαια εάν κάτι το οποίο φυσικά εάν γίνει θα μπορέσει να επιστρέψει το πρόγραμμα. Ναι. Θυμάστε πριν από λίγες εβδομάδες λέγαμε ότι υπήρχε και μια πληροφορία που μετέδιδαν κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι, και αραβικά, ότι ήταν στη διαδικασία μια συμφωνία να πάρει τους S-400 μια αραβική χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, ναι. Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο κάτι τέτοιο θα γινόταν δεκτό και από την ίδια τη Ρωσία, βέβαια, έτσι, η οποία είχε πουλήσει τους S-400 στην Τουρκία. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ έντονες διεργασίες. Η απάντηση αυτή είναι για σήμερα, για το τώρα, δηλαδή για τις 23 Ιουλίου, για τις οποίες μιλάμε. Δεν είναι κάτι το οποίο κλείνει το θέμα των F-35,
0: σωστό,
2: δηλαδή.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα του Ιράν. Φυσικά.
0: Ναι, άλλη μόνο.
2: Λοιπόν, είχαμε 12η νύχτα, κατά την οποία είχαμε αμερικανικές και ιρανικές επιθέσεις κατέρωθεν. Είχαμε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για μία ακόμη φορά επιθέσεις σε στρατιωτικούς, όπως αναφέρουν, στόχους. Υπάρχουν όμως και απειλές και για πολιτικές υποδομές. Κάτι μάλιστα στο οποίο απάντησε ο κύριος Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρει ότι θα λειτουργήσουμε στη βάση του οφθαλμών αντί οφθαλμού, δηλαδή ό,τι μορφή επιθέσεων δεχόμαστε, με τέτοιου είδους μορφή επιθέσεων θα απαντάμε και εμείς. Έχουμε αναφορές επίσης για νεκρούς και τραυματίες στο Ιράν και βέβαια έχουμε και το θέμα με τους αντάρτες Χούθη. Είχαμε πει ότι προσπαθούν να επιβάλλουν ένα ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, την οποία κατηγορούν ότι με τη σειρά της προσπαθεί να αποκλείσει την Ιεμένη. Έχουμε αναφορές για τουλάχιστον τρία πλοία τα οποία δέχθηκαν επιθέσεις ή προσπάθησαν τέλος πάντων να τα σταματήσουν οι δυνάμεις των Χούθη, οι οποίοι μάλιστα κάνουν λόγο ότι χρησιμοποίησαν και πυράβλους κρούς, βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους για να το επιτύχουν. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση αυτή άσκει με ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον κλάδο της ενέργειας. Το πετρέλαιο έφτασε σε 96 δολάρια και είναι πολύ πιθανό, εάν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, πολύ σύντομα να το δούμε να φτάνει και να υπερβαίνει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτή η νέα εξέλιξη, την οποία έχουμε με τους Χούθη, αυτό που πραγματικά ευνοεί το Ιράν, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε το θέμα των στενών του ορμού. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε δύο θαλάσσιες οδούς, οι οποίες είναι μπλοκαρισμένες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ευνοεί τη θέση του Ιράν σε αυτόν τον πόλεμο με τις ΗΠΑ.
0: Και σίγουρα δυσχεραίνει τη Δύση, κερδίζει το Ιράν.
2: Όχι μόνο τη Δύση, διεθνώς. Ναι, το θέμα του πετρελαίου αφορά τους πάντες. Λοιπόν, τώρα, έχουμε μια πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας. Υπέγραψαν μια συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια. Είναι μια συμφωνία με πάρα πολλά, πολύ υψηλής αξίας, εννοώ οικονομικά, πολύ κερδοφόρα για τις ΗΠΑ. Είναι μια συμφωνία επίσης, η οποία όμως μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλές αλλαγές, σε βάθος χρόνου βέβαια, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτή τη στιγμή η συμφωνία προβλέπει μια βοήθεια, στο πούμε πολύ απλά, έτσι, και τεχνογνωσία, την οποία θα παράσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Σαουδική Αραβία, προκειμένου να αναπτύξει ένα πυρηνικό πρόγραμμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό όμως το οποίο είναι σαφές είναι ότι θα μπορούσε αυτή η τεχνογνωσία, η οποία θα μεταφερθεί, να επιτρέψει ουσιαστικά να επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία μέσα σε κάποια χρόνια να μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο και για την κατασκευή πυρηνικών βομβών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αλλάζει πάρα πολύ πάλι το μοσαϊκό στη Μέση Ανατολή. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν το βλέπει καθόλου θετικά, όπως αντιλαμβάνεστε, το Ισραήλ, που είναι αυτή τη στιγμή η μόνη πυρηνική δύναμη στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι.
2: Είναι ουσιαστικά, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα ανακατευτεί ξανά η τράπουλα την οποία έχουμε στην Μέση Ανατολή. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο αποδυναμώνει πάρα πολύ και το επιχείρημα των ΗΠΑ. Γιατί να έχει η Σαουδική Αραβία πυρηνικά όπλα και να μην έχει, για παράδειγμα, το Ιράν. Όπου έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Εύλογο το ερώτημα.
2: Ναι, εύλογο το ερώτημα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια πυρηνική δύναμη στην περιοχή, η οποία είναι το Ισραήλ, το οποίο επισήμως δεν έχει πυρηνικά. Γνωρίζουμε όμως πάρα πολύ καλά ότι έχει πυρηνικά όπλα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει πάρα πολύ ξανά το σκηνικό και να δούμε σε μερικά χρόνια τι θα συζητάμε πάλι.
0: Λοιπόν, Κατέρινα, σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, είπαμε, θα αλλάξουμε, θα ανέβει λίγο η διάθεση. Μας το ζητήσατε κι εσείς, αλλά ήταν η θεματολογία τέτοια. Αφιερωμένο το τραγούδι για την Ανά που το ζήτησε. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Disco DJ.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα χαμογελό τεράστιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας σήμερα. Είναι πολλά. Είναι και καινούργιοι ακροατές ή τέλος πάντων που δεν είχαν ξαναστείλει και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο με την επικαιρότητα. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ, το οποίο αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για το νέο εξοπλιστικό πακέτο της ασπίδας του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν τη δημιουργία του κέντρου διοίκησης και ελέγχου, στο οποίο θα διασυνδεθούν όλα τα υφιστάμενα και νέα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα. Στη λίστα των προσέγγιση εξοπλιστικών από το ΚΙΣΕΑ βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων τύπου VBAT για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και Χέρων για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση των υπηβρυχίων Βίκτα για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών σε 390 Millennium.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθούν στις 7 το απόγευμα τα επίσημα εγγένεια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Η τελετή θα γίνει στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Άγιο Φίλου. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι χρεώσεις των νέων διοδίων στον μετοπικό σταθμό Οξίνια. Στο αντίτιμο για τα επιβατικά αυτοκίνητα ορίζεται στα 4,50 €, ενώ στα πλευρικά διόδια Αγιοφύλου στο 1,55 €. Η ολοκλήρωση του Ε65 αναμένεται να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και να προσφέρει ασφαλέστερη και ταχύτερη οδική πρόσβαση, συμπληρώνοντας για την Ήπειρο το δίκτυο της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού.
0: Πάμε γρήγορα να ακούσουμε σκόνη και θρύψαλα από τον Στέφανο Κορκολή σε μουσική δική του και στίχους Εύη Δρούτσα. Μας το ζήτησε η κυρία Πάκη, δικό της.

λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα κάποια θέματα της επικαιρότητας. Καταρχήν, μπαίνει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς σε λίγα λεπτά μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τρεις είναι οι τρόποι ενημέρωσης μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr, μέσω SMS στο κινητό, εφόσον ο υποψήφιος είχε εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, και στα λύκεια της χώρας όπου θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν θα εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός τους και το τμήμα στο οποίο εισάγονται.
1: Ραγδαίες εξελίξεις και στην υπόθεση Τότε Μπον. Την παραπομπή του τότε Υφυπουργού Υποδομών Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο αντιεισαγγελέας εισηγείται επίσης να καθίσουν στο εδόλιο ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός και ακόμη τρία μη πολιτικά πρόσωπα, κυρίως από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε. Θα πάμε μέχρι τις 11 ακούγοντας Μιχάλη Χατζηγιάννη χωρίς αναπνοή σε μουσική δική του και στίχους Ελένης Γιώγα, αφιερωμένο το τραγούδι, το ζήτησε ο Γιώργης από την Έγινα.

Να πούμε ότι πριν από 2 λεπτά, ναι, το βλέπουμε και τώρα στα site εμείς που είμαστε κλεισμένες μέσα σε ένα στούντιο, βγήκαν οι βάσεις για τα πανεπιστήμια της χώρας. Οπότε η αγωνία πραγματικά τέλος. Οι υποψήφοι θα μάθουν επιτέλους σε ποια σχολή έχουν περάσει. Ευχαριστούμε, φίλε Κυριάκο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 177 νεκρούς και εγκαυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στην Ευελπίδων οδηγεί το 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Πράσινο φως αναμένεται από το Κισέα για εξοπλιστικά προγράμματα. 4,2 δισεκατομμύρια στις 12.30 οι ανακοινώσεις Δένδια. Η Τουρκία δεν πλήρει τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε δημοκρατικό βουλευτή. 2 νεκροί, 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους. Σταματήσαμε 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε. Να βάλω τα γυαλιά, να δω τι ώρα είναι, παιδιά. Συγγνώμη, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε κανάλι 1 σε 90,4. Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα. Προς το παρόν. Ακούσαμε αλήγη βουγιουκλάκια, Αθηνά, και δεν είναι τυχαίο, έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 1996 και η Ελλάδα έχασε το πιο λαμπερό της χαμόγελο. Η απόλυτη εθνική στάρ πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά.
0: 30 χρόνια μετά, η φωνή της, τα τραγούδια της και η εικόνα της παραμένουν ζωντανά, ακόμη και σε γενιές που δεν τη γνώρισαν, αποδεικνύοντας ότι τα πραγματικά αστέρια δεν σβήνουν ποτέ. Για την αγαπημένη Αλίκη όλων των Ελλήνων, αφιερώνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε τραγούδια της, αποσπάσματα από συνεντεύξεις της και μαζί μας δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος παρά ο προϊστάμενος προγράμματος του καναλιού 1, δημοσιογράφος, επιστήθιος φίλος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και εμπνευστής του Καμαρινιού της που κοσμεί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Παναγιώτης Φύτρας.
2: Καλώς τα κορίτσια μου τα ωραία.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, δεν ακούγαμε καλά, Κατερινάκη. Μου αρέσετε πολύ το πρωινό.
0: Το βράδυ δεν σας αρέσει.
2: Όχι και το βράδυ.
1: Είστε χάλια λίγο.
2: Αλλά το έχετε το πρωινό.
0: Το έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Προϊστάμενος προγράμματος είναι αυτός.
2: Δυναμισμός, ευαισθησία.
0: Ναι.
2: Πώς το λένε αυτό, έτσι αντανακλαστικά, δημοσιογραφικά, μια χαρά.
0: Εντάξει, καλό είναι να τα ακούς αυτό από το προϊσταμένο προγράμμα.
1: Μετά από τόσα χρόνια, ξέρεις.
2: Ξεχνάμε τους τίτλους. Είναι καλό το να είμαστε καλοί συνάδελφοι και ο ένας με τον άλλον.
0: Χρόνια
2: αυτό.
0: Τώρα, εντάξει, λοιπόν, χρόνια τώρα είμαστε αγαπημένοι συνάδελφοι. Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα. Λοιπόν, Παναγιώτη μας.
2: Παιδιά, 30 χρόνια. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα, με αφορμή τα 30 χρόνια, η Αλίκη κοσμεί τα εξώφυλλα 5 περιοδικών.
0: Σήμερα.
2: Όχι, ενώ σήμερα, αυτή τη βδομάδα που είναι.
0: Ναι, αυτό είναι το 30 χρόνια μετά.
2: Ακριβώς.
0: Απίστευτο.
2: Και χθες πρωτοσέλιδο, και σε ποια εφημερίδα, θα το πούμε. Στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Βουκλάκι.
2: Ναι, πρώτη σελίδα. Αυτό που συμβαίνει με την Αλίκη, νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά. Ξέρεις μόνο σε ποια περίπτωση, μόνο στη περίπτωση της Μέρλιν. Το βλέπεις, που γιορτάζονται τα 100 χρόνια.
0: Μπράβο, ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία άλλη ηθοποιός που μπορεί να καταφέρει, που να έχει καταφέρει αυτή τη διάρκεια.
0: Ναι.
2: Πραγματικά δηλαδή.
1: Είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ.
2: Και αν δεις και αυτά που συζητάμε ακόμα, τη συζητάμε σαν να είναι παρούσα. Δεν της πάει ο άοριστος της Αλίκης, δεν της πάει το παρελθόν.
0: Και ρουφάμε τα πάντα, ό,τι και ας τα έχουμε ακούσει 15.000 φορές. Ακόμα καλύτερα είναι και κάτι που δεν έχουμε ακούσει. Όπως και να έχει, όταν μιλάει κάποιος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, κάθεσαι εκεί, είναι σαν να σε μαγνητίζει. Η οθόνη του υπολογιστή, η τηλεόραση, ρουφάς τις λέξεις από ένα περιοδικό. Θέλεις να μάθεις, θες να πάρεις και άλλες πληροφορίες. Δεν χορταίνεται.
2: Κοίτα, είπαν κάτι που εγώ την είχα ρωτήσει. Μου είχε πει, δεν ξέρω γιατί, στο φακό βγαίνω κούκλα. Το είχε πει. Βγαίνω όμορφο πολύ, βγαίνω κούκλα. Θεωρώ ότι είχε αυτό το μαγικό που έχουν όλοι αυτοί οι stars. Ότι μπροστά στην οθόνη, μπροστά στην κάμερα.
0: Είναι σαν να μεταμορφώνεσαι.
2: Ναι, γινόταν μια χρυσαλίδα, γινόταν κάτι άλλο.
1: Φωτίζεσαι. Είναι αυτό που λέγανε ότι έχουν καταπιεί προβολέα.
2: Έχουν καταπιεί προβολέα. Ναι. Εδώ αυτό που είπατε πριν για το Καμαρίνι, θεωρώ ότι. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί σε συνεργασία βεβαίως με το Δήμαρχο και ασφαλώς.
0: Με τον
2: πρόεδρο του σταθμού μας, τον Σύφτο Βουράκη. Ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε αυτή την. Που ανοίξαμε αυτά τα 30 χρόνια της Αλίκης στον εορτασμό με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί και εκείνη τιμήσαμε και πραγματοποιήσαμε μια επιθυμία της. Γιατί μου είχε πει η Έφη Πίκουλα ότι είχε πει στον Τάκη το Βουγιουκλάκη ότι ήθελε, αν γινόταν κάτι, θα της άρεσε πολύ να γίνει στο Δημοτικό Θέατρο. Γιατί εκεί ξεκίνησε. Εδώ ξεκίνησε, στο Δημοτικό. Και το να γίνει αυτό από το κανάλι 1, το σταθμό μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, μου έγραψε ένας συνάδελφος ότι δημιουργήσατε ένα νέο τοπόσημο.
0: Αλήθεια ήταν, είναι.
2: Και είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Είναι.
2: Πάρα πολύ.
1: Και είναι και πολύ συγκινητικό, Παναγιώτη και Δέσποινα, ότι βρίσκεται και δίπλα το καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
0: Ναι. Γιατί ο κόσμος, ρε παιδιά, τώρα δεν ξέρω, ο Παναγιώτη, εσύ τι λες γι' αυτό, αλλά ο κόσμος τους έχει μαζί, ρε παιδιά.
2: Πάντα happy end.
0: Ναι, συνυφασμένους. Δηλαδή, πώς το λένε μαζί. Γι' αυτό τον έρωτα που πέρασε από χίλια μύρια και που χώρισαν, αλλά που ξαναβρέθηκαν, που υπήρχε όλη αυτή έτσι, μια ιστορία.
2: Μια αναστάτωση. Πάντα λίγο ερωτική. Ναι, είχε μια ερωτική ένταση.
0: Ναι,
2: όλα
0: και ήθελες πάντα να τους έχεις μαζί αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και έστω στα καμαρίνια τουλάχιστον είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
2: Είναι όμορφο. Εγώ είπα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θέλω να σκέφτομαι ότι τα βράδια ανοίγει σιγά σιγά η πόρτα και τα δύο καμαρίνια γίνονται ένα. Και πριν τσακώνονται, φιλιώνονται. Δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα
0: τι
2: πολύ
0: ωραία
2: να το σκέφτομαι
0: αυτή.
2: Τρελαίνομαι να το σκέφτομαι, έτσι. Αυτό που είναι επιπλέον συγκινητικό είναι ότι η Αλίκη αγαπούσε πάρα πολύ το κανάλι. Γιατί? Γιατί δούλευε εδώ ο Δημήτρης. Έτσι, ήταν και αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Και τα πρώτα σήματα του σταθμού, να το πούμε και αυτό, τα πρώτα σήματα του σταθμού είναι με τη σπουδαία φωνή του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Έτσι. Βέβαια. Υποκλεινόμαστε.
2: Έτσι, δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης τον πρώτο καιρό εργαζόταν εδώ.
0: Το παιδί, ο γιος τους. Ναι.
2: Πήρα εγώ τη συνέχεια τέλος πάντων και αυτό.
0: Ναι.
2: Και πολλές φορές μου λέγε χαριτολογώντας ότι βρε Παναγιώτη, μια οικογένεια είμαστε στο κανάλι ένα. Αυτό ξέρεις, είναι πολύ τρυφερό.
1: Βέβαια.
2: Γιατί είχε από τα καλά της Αλίκης, ή δεν είχε μόνο καλά, ενώ δεν είχε μόνο προτερήματα, όπως όλοι. Είχε και έτσι ανθρώπινα ελαττώματα. Είναι ότι δεν ξεχνούσε. Ναι. Δηλαδή. Όταν της έκανες ένα καλό ή όταν ήσουν κοντά της, δεν το ξεχνούσε ποτέ. Και χωρίς να στο βροντοφωνάζει,

0: Νομίζω ήταν στην ωραία μου κυρία. Το πρώτο τελευταίο της έργου. Με την Πατεράκη. Την παίρνω λοιπόν στο τηλέφωνο, τη λέω βρε Αλίκη. Παναγιώτη μου λέει, σ' άκουσα αυτά όλα. Και αυτά καλά, το πας βρε θηρία 6 ώρες το βράδυ και μου κρατάς και παρέα, γιατί έπαιζε εμπειρία μπέλεκ το βράδυ καμιά φορά με φίλες και αυτά. Λέω, βρε Αλίκη, ήθελα. Πότε ήθελες? Λέω, μάλλον δεν κατάλαβες. Μου λέει, κατάλαβα. Επειδή μου λέει, πάω στο χωριό, την είχα πάρει Κυριακή βράδυ και έφευγε για τον Άγιο Θεολόγο που πήγε. Μου λέει, πότε θέλεις να έρθω? Λέω, επειδή μου λέει μετά την παράσταση, έλα με μπαίνεις, τρώμε και πάμε παρέστη. Αυτό εννοεί, ναι. Ήταν η Αλίκη.
1: Τι σπουδαίο.
0: Ναι, και έκατσε 6 ώρες.
1: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, τώρα Αλίκη, λέμε έτσι.
0: Και το έχει κάνει 2 φορές αυτό.
2: Και τώρα μπορείς, Παναγιώτη.
1: Και 2 για σένα.
0: Ναι.
2: Φαντάσου.
0: Το ξεχνάς αυτό?
2: Όχι.
0: Δεν το ξεχνάς.
2: Και τώρα μπορεί να ζητήσεις από κάποιους να έρθουν για μια εκπομπή και να φέρουν 1000 τόσα προβλήματα.
0: Και όχι, βραθινά μου, και όχι μόνο αυτό, παιδιά. Βλέπεις κάτι. Παιδιά που έχουν βγει από τα σύριαλ και έχουν λέει ατζέντη. Και εκεί βάζει τα γέλια.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, μη συνομιλούσες κατευθείαν με τη Βουγιουκλάκη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για να μιλήσεις με τυχή ψη ανώνυμη αυτή, θέλεις ατζέντη. Είναι αστείο.
1: Ναι,
2: ναι.
0: Είναι αστείο.
1: Η Αλίκη ήταν ατζέντη του εαυτού της, έτσι.
0: Και τον άλλον.
1: Σε εποχές κιόλας που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Δεν ξέρανε τι είναι ο ατζέντη.
0: Κοίτα, ήταν. Από τα πιο έξυπνα πλάσματα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ήταν στα όρια της ευφυΐας. Μη σου πω, ήταν ευφυής. Ήξερε πότε θα κάνει τι, πότε θα πει και γιατί.
1: Ναι.
0: Τι θα φορέσει και που. Τα πάντα ήξερε γιατί τα κάνει και πού θα τα κάνει.
1: Και είχε πει κιόλας ο άντρας της ζωής μου.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι, στον Βίκτορ Βικτόρ. Ναι, ναι.
2: Και πάντα είχε εξαίρετους συνεργάτες. Δηλαδή ήταν πρωταγωνιστές επίσης δίπλα τη. Δεν το φοβόταν αυτό. Δηλαδή
0: Δάνης
2: Κατρανίδης τώρα.
0: Ο Κατράκης.
2: Ναι, δηλαδή
1: αλλά
2: ονόματα.
1: Έδινε και ευκαιρίες. Ναι. Δεν έδινε και ευκαιρίες. Ναι. Γιατί.
2: Βέβαια. Η Άντζελα Γκερέκου, θυμάστε, που ήταν
0: εδώ,
2: τότε.
0: Ναι. Στη Μαντεμοζέλ Πέψη.
2: Ναι.
0: Έκανε τον τεμπούτο
2: που ήταν απίστευτη, έτσι.
0: Βέβαια,
2: όμορφη
0: βέβαια.
2: Κοπέλα στα ξεκινήματα και δεν φοβήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη να τη βάλει δίπλα τη.
0: Ήξερε,
2: βέβαια.
0: Ανέβαινε τη σκηνή και τράνταζε το σύμπαν τώρα, έτσι. Δεν...
1: Ήταν και στα προσωπικά τη το ίδιο.
0: Όχι.
1: Έξυπνη, Παναγιώτη.
0: Καθόλου.
2: Κάπου πια δεν θα πόσο πια.
0: Όχι καθόλου έξυπνη. Θα σου έλεγα ότι στα προσωπικά τη. Το... Αυτό που είχα ζήσει εγώ τουλάχιστον. Ήταν πιο πολύ συναισθηματική από τη λογική. Και αυτό πάντα δεν ήταν καλό.
2: Είχε αγαπηθεί, Παναγιώτη.
0: Θεωρώ πως ναι. Όχι από όλους. Θεωρώ. Πιστεύω όμως ότι είχε αγαπήσει πιο πολύ.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Ναι, από ότι είχε αγαπηθεί. Δεν θα σας χαλάσω τη μαγεία. Δεν πιστεύω.
1: Όχι, μην μας
0: ότι
1: χαλάσεις,
0: αγάπησε συγκεκριμένους όμως άντρες που ίσως βάζεις στο μυαλό σου. Αγάπησε και άντρες που. Ο πολλής κόσμος δεν την είχαν συνδέσει τόσο.
2: Υπήρχαν δηλαδή.
0: Ο δεύτερος της άντρας, ο Γιώργος ο Ηλιάδης, ο Κύπρος, τον λάτρευε. Και ήταν από τις ελάχιστες φορές που αν δεις τις κάρτες της, δεν υπέγραφε Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπέγραφε Αλίκη Βουγιουκλάκη Παύλα Ηλιάδη. Για φαντάσου αυτό. Εσείς μπορείτε να το αντιληφθείτε πιο πολύ.
2: Πιο πολύ. Ως γυναίκες, βέβαια.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και μην θεωρηθεί αυτό σεξιστικό. Καταλαβαίνεις πώς το
1: λέω.
0: Πάρτο την εποχή του 80 που είχαμε πάνω.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Παρόλο που φαινόταν ο Ηλιάδης έτσι ένας σκληρός άνθρωπος. Δεν ήταν πολύ έτσι έντονα.
0: Ήταν ένας άντρας ακριβώς που βασιζόταν.
2: Ναι.
0: Που μπορούσε να στηριχτεί πάνω του. Mm-hmm. Που και εκεί δεν κατέληξε με τον καλύτερο τρόπο.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, ναι. Γιατί.
2: Χωρίσανε. Έφυγε εκείνος.
0: Ναι. Όχι, σηκώθηκε ένα πρωί και απλά δεν τον βρήκε εκεί.
1: Αλήθεια. Mm.
0: Τώρα αυτό.
1: Α, δεν το, ναι,
2: πολύ άσχημο.
0: Και
2: τη
0: είχε αφήσει ένα. Ναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν μπόρεσε ποτέ η κόρη του Ηλιάδη. Τώρα δεν ζει πια ούτε ο Ηλιάδης. Να ξεπεράσει, ας πούμε, το διαζύγιο των γονιών.
1: Ναι.
0: Αυτό τη άφησε.
1: Αυτό είναι γνωστό ότι υπήρχε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, με την οικογένεια του
0: Ηλιάδη.
1: Αλλά ότι ο χωρισμός ήταν έτσι, δηλαδή είναι σκληρός.
0: Σκέψου να ξυπνάς ένα πρωί.
1: Αυτό λέω. Ναι. Και να βρίσκεις ένα σημείωμα τώρα. Δεν
0: τι σημαίνει αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά ξέρεις, είχε αυτή η απίστευτη ικανότητα η Αλίκη, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τη φέρνω πολλές φορές στο μυαλό μου και σε πράγματα δικά μου που αντιμετωπίζω εγώ. Έριχνε ένα τέτοιο χαμόγελο την ίδια στιγμή. Ήταν πάντα στο αύριο.
2: Αναγεννιόταν.
0: Σας έχω φέρει να ακούσουμε από την τελευταία της ραδιοφωνική συνάντηση. Μου την παραχώρησε.
1: Και η παραχώρησε σε σένα.
0: Φλεβάρι της... και Ιούλιο έφυγε, παιδιά. 23 Φλεβάρι, νομίζω.

0: Ήτανε.
1: Και έτσι, 6 μήνες μετά δηλαδή.
0: Να έφυγε.
2: Έχεις επιλέξει αποσπάσματα.
0: Έχουμε επιλέξει κάποια αποσπάσματα που είναι πολύ προφητικά. Θέλετε να πάμε να ακούσουμε το πρώτο που μιλάει, αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Το πώς φαντάζεται το μετά από εκείνη.
2: Βεβαίως.
0: Και πάμε να ακούσουμε τραγούδι μετά.
3: Έχουν να υποθούν, να γραφτούν πολλά και όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια. Και ίσως τότε να γραφτούν τα σημαντικότερα και να υποθούν τα πιο ουσιαστικά. Να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τη ζωή όπως είναι και όπως συνεχίζεται όταν εμείς φεύγουμε από τη ζωή. Και δείτε τι γίνεται με τη Μέρλιν. Πόσες εκδόσεις βιβλίων έχουν γίνει, πόσα έχουν γραφτεί, πόσα έχουν υποθεί. Πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τι να κάνουμε. Έτσι πιστεύω. Διάφορες εκδοχές, πολλά θα υποθούν και ίσως πολλά θα μου αναγνωριστούν τότε. Δεν έχει πίκρα αυτό που λέω. Όχι. Ίσα-ίσα, με ικανοποιεί.
4: Μια περιπέτεια στη Νότιο Καρολίνα με έχει πληγώσει βαθιά με στην ψυχή. Κι έτσι έχω φτάσει μονάχη στην Αθήνα και τριγυρνάω από το βράδυ ως το πρωί.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή που μιλάμε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αυτό το μοναδικό αστέρι της Ελλάδας και όχι μόνο. Έχουμε τη χαρά εδώ με τη Δέσποινα Φίκαρη να έχουμε τον αγαπημένο μας φίλο, συνάδελφο καλό, τον Παναγιώτη Φίτρα, επιστήθιο φίλο της Αλίκης.
1: Άνθρωπο που εμπιστευόταν, ξέρεις, εμένα και οι τίτλοι, οι βαρύδοι που δεν μου αρέσουν. Ήμουν ένας άνθρωπος που εμπιστευόταν και αυτό μου αρκεί και λέει πολλά, νομίζω. Γιατί ξέρεις τι γίνεται και με αφορμή τώρα το καμαρίνι. Αυτό εγώ το ζούσα. Όσοι είμαστε λίγο πιο κοντά στην Αλίκη, το ζούσαμε πάντα. Αλλά τώρα αυτό έχει ενταθεί, επειδή δεν υπάρχει κανείς να διαψεύσει.
0: Είναι όλοι φίλοι, δηλαδή.
1: Γίνεται μία. Πώς το λένε αυτό, δημοπρασία. Την οποία τη βρίσκω τουλάχιστον κακόγουστη. Κακόγουστη.
2: Ναι.
1: Για να τα λέμε και τα. Όχι μόνο τα ευχάριστα,
2: ναι,
1: ξέρετε.
2: Ναι.
1: Όχι εγώ την ήξερα, όχι εμένα αγαπούσε, όχι εμένα αγαπούσε πιο πολύ, όχι εγώ ήμουν στα αριστερά, εγώ ήμουν πιο δεξιά.
2: Ναι,
1: εγώ...
2: ναι.
1: Το οποίο γιατί δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται.
0: Και δεν είναι και εδώ κιόλας η ίδια, έτσι,
1: ναι,
0: για να πει.
1: Όλοι ξέραμε δηλαδή ποιους ανθρώπους εμπιστευόταν. Και ξέρετε, πολλοί από αυτούς που εμπιστευόταν πάρα πολύ Αλίκη είχαν ήδη φύγει πριν την Αλίκη ή φύγανε λίγο μετά.
2: Ναι. Δηλαδή, ναι.
0: Μα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φαίνεται σαν να ήταν χθες,
1: ναι,
0: αλλά είναι 30
1: ναι,
0: χρόνια,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
2: Παιδιά, πάντως, εμένα οι εικόνες τώρα δεν θέλω να το γυρίσουμε, ναι, στο πολύ μελοδραματικό,
1: ναι,
2: αλλά πραγματικά είναι σαν να είναι χθες. Ναι. Οι εικόνες, η λαοθάλασσα, δηλαδή από,
1: ναι,
2: το τελευταίο,
1: ναι,
2: αντίο κτλ. Είναι σαν να είναι. Τις έχω τόσο έντονα στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, δεν θα.
1: Όχι, κοίταξε, όλα είναι ανθρώπινα και όλα,
2: ναι,
1: είναι μέρος του μύθου της. Απλά αυτό ήταν. Ήταν απλά σοκαριστικό, γιατί είναι από τα πρόσωπα που πιστεύεις ότι δεν θα φύγει ποτέ.
2: Ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρω με έναν τρόπο, δεν έχει φύγει.
2: Δεν έφυγε, Παναγιώτη.
1: Παιδιά.
2: Βλέπεις μικρά παιδιά και γνωρίζουν, ναι, την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι. Τους ρωτάς ποιον ηθοποιό, ποιους ηθοποιούς,
1: ναι,
2: Έλληνες γνωρίζεις. Και δεν γνωρίζουν πολλούς, πρώτον γιατί είναι, ξέρεις, YouTube, δηλαδή δεν βλέπουν,
1: έτσι,
2: τηλεόραση τα παιδιά. Και τη μόνη που ξέρουν είναι την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι. Εγώ δεν τώρα σε αυτό που λέει η Δέσποινα, και το έχω πει στη Δέσποινα, νομίζω εσένα, Παναγιώτη, ναι, όχι. Τώρα που πρόσφατα ήρθαν τα νύψια μου από την Αμερική, είχαμε κλείσει ραντεβού στο μετρό, στο Δημοτικό Θέατρο. Και είπα στα παιδιά, στα αγγλικά βέβαια, ότι εδώ κάναμε εμείς ως κανάλι ένα το καμαρίνι μιας μεγάλης τάρα ελληνίδας ηθοποιού, της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Και πετάγεται ο ανιψιός μου, ο οποίος δεν μιλάει ελληνικά,
1: ναι,
0: και μου λέει στα ελληνικά, την ξέρω την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η κόρη μου η σοσιαλίστρια.
1: Ορίστε.
0: Και παθαίνω σοκ.
1: Ναι.
0: Και λέω, Αλέκο μου,
1: ναι,
0: ξέρεις την κόρη μου τη σοσιαλίστρια,
1: φαντάσου,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: φαντάσου τώρα, έτσι.
1: Ναι. Θα σας πω κάτι, αυτό που λέει τώρα η Αθηνά είναι πολύ σημαντικό. Και μας το είπε και ο αγαπημένος ο Παναγιώτης ο Τιμογιαννάκης. Αν σκεφτεί κανείς ποιοι υπέγραψαν τις δουλειές της Αλίκης, αυτό που είπατε και πιο πριν, με ποιους συμπροταγωνίσαμε μαζί και ποιος την έβγαλε στο θέατρο. Μιλάμε για τους στιλοβάτες του ελληνικού θεάτρου, του ελληνικού πολιτισμού. Ο Δημήτρης Ροντήρης ήταν μαθήτρα του Ροντήρη, του ανθρώπου που αναβίωσε την, παιδιά, την αρχαία τραγωδία. Συνειδητοποιούμε,
2: ναι, ναι, ναι,
1: τη λέμε. Και η δάσκαλή της ήταν ο Κοτσόπουλος, ήταν ο Σπύρος Μελάς. Ήταν η Άννα Συνοδεινού, ήταν ο Γλινός, μιλάμε
2: του θεάτρου,
1: ο Νέζερ, ο Σολομού,
2: ναι, ναι,
1: μιλάμε, ακριβώς,
2: ναι,
1: μιλάμε για τους ογκόλυφους του ελληνικού θεάτρου.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο.
2: Και είναι και αυτό, ότι η αίθουσα, η κεντρική αίθουσα του,
1: ναι,
2: Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, είναι η αίθουσα
1: του Δημήτρη Ροντήρη. Ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι τα καμαρίνια, δηλαδή είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Σημειολογικά δηλαδή είναι και συμβολικά,
1: έτσι,
2: πολύ ωραίο.
1: Και σε μια εποχή που δεν, η χώρα δεν έχει καμαρίνια.
0: Ναι.
1: Άλλο,
0: ναι,
1: αυτό, δείγμα, ναι, ναι, πολιτισμού μιας χώρας.
0: Παναγιώτη, το καμαρίνι είναι ήδη πάρα πολύ όμορφο. Υπάρχει δυνατότητα και να εμπλουτίζεται.
1: Θα εμπλουτίζεται κάθε τόσο. Έχουμε πει ότι από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα βάζουμε και κάτι παραπάνω.

0: μια φωτογραφία, ένα αντικείμενο ή θα αλλάζουμε κάτι.
1: Ωραίο,
0: θα το τοποθετούμε αλλού. Έχουμε πει να είναι σε μια έτσι. Πώς να σου πω. Να ανανεώνεται. Όπως ακριβώς η Αλίκη.
1: Πάντως,
0: με τα χρόνια.
1: Οι ειδοί επισκέπτονται πάρα πολύ το Δημοτικό Θέατρο για να δούνε το Καμαρίνι.
0: Παιδιά, ναι. Και ξέρεις, αυτό με συγκινεί πάρα πολύ, όπως και προχθές στο μνημόσυνο που έκανε ο Αντώνης ο Βουγιουκλάκης. Πόσοι άνθρωποι έτσι πλησίασαν και είπαν ότι ευχαριστούμε τον σταθμό για αυτό που έκανε. Δηλαδή πάνε εκεί και την ανταμώνουν με έναν τρόπο.
2: Να το πούμε και για αυτούς που δεν το ξέρουν ότι είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Μην
2: νομίζει ο κόσμος ότι πληρώνει κάποιο αντίτιμο κτλ. Μπορεί να μπει στο Δημοτικό Θέατρο και όπως μπαίνει δεξιά, ανεβαίνοντας στις σκάλες, είναι τα δύο καμαρίνια του Δημήτρη Παπαμιχαήλ αριστερά και δεξιά της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Μπορεί να πάνε όλοι να τα δουν από κοντά τα εκθέματα που είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Είναι προσωπικά τους αντικείμενα, είναι κοστούμια από θεατρικές τους παραστάσεις. Έτσι.
0: Η πούδρα της Αλίκης, η τσάντα που είχε ο Δημήτρης στους ρόλους του μέσα, δηλαδή τα γυαλιά τους.
1: Το άρωμα της.
0: Το άρωμα της Αλίκης. Φαντάσου τώρα που είπε το άρωμα η Αλίκης. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι ο Γκερλέν?
2: Να
0: σου
2: αυτό,
0: αφιερώνει
2: βέβαια.
0: Άρωμα. Αλφαβήτα, να σου σκαλίζει τα αρχικά και να είναι το άρωμα της Αλίκης. Μοναδικός. Ο Γκερλέν, παιδιά. Ένας από τους σημαντικότερους οίκους αρωματοποιίας στον κόσμο, ο Γάλλος.
2: Δηλαδή,
0: δεν είναι αστεία τώρα πράγματα αυτά. Είναι πράγματα πια μυθικά που δεν νομίζω θα ξανασυμβούν.
2: Μα αυξάνονταν οι πωλήσεις στα αρώματα.
0: Ναι.
2: Όλες οι γυναίκες, το έχω ακούσει και από τη μητέρα μου, από τις γενιές εκείνες, ήθελαν να ντυθούν, ντυνόντουσαν σαν
0: πρότυπο.
2: Την Αλίκη.
0: Ναι.
2: Άνοιγε δρόμους στη μόδα, στα αρώματα, στα χτενίσματα,
0: μαλί,
2: σε όλα αυτά.
0: Το
2: ξανθό, το μαλλί.
0: Έγιναν
2: όλες οι Ελληνίδες έγιναν ξανθές.
1: Παναγιώτη, πιστεύεις θα είχε την ίδια επιτυχία με το χρώμα το φυσικό της?
0: Κοίτα μια ερώτηση που μου έκανε τώρα. Κανείς δεν μου την έχει κάνει, παιδιά. Δεν το ξέρω, ρε Αθηνά. Και δεν την είχα ρωτήσει και ποτέ.
2: Ήταν σήμα κατά τεθέν, παιδιά.
0: Θεωρώ πως ίσως. Όχι, ξέρεις τι, δεν προλάβαμε και να το δούμε πολύ.
2: Ναι,
1: γιατί το σκούρο λες.
2: Σε λίγα, στο κορίτσι με τα παραμύθια.
0: Στο ποντικάκι, το κορίτσι με τα παραμύθια. Και μετά οι χαρούμενοι αλήτες του 58-59 άρχισαν να το κάνει λίγο πιο καροτή, να αρχίσει να το ανοίγει σιγά σιγά. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
2: Η ίδια το επέλεξε το ξανθό ή ο φινός?
0: Όχι, έγραφε καλύτερα. Τη είπαν ότι έγραφε καλύτερα με το ξανθό μαλλί.
1: Σε αντίθεση με την Καρέζη που ήταν πιο ανοιχτόχρωμη και έγινε πιο σκούρα.
0: Ναι. Θα σας πω μετά κάτι για την Καρέζη για να δείτε πόσο μύθος ήταν αυτό ότι δεν ήταν φίλες και δεν αγαπούσαν η μία την άλλη και υπήρχε υγιής ανταγωνισμός υπήρχε. Αλλά υπήρχε αγάπη μεταξύ τους.
2: Ωραία. Τι θα ακούσουμε τώρα? Έχουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσεις 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 25 λεπτά πριν από τις 12. Ένα αφιέρωμα στην Αλίκη Βουλιουκλάκη. Είναι εδώ ο Παναγιώτης Φύτρας μαζί με την Αθηνά Δαβαρία. Μας λέει ιστορίες που δεν χορταίνουμε να ακούσουμε για αυτό το μύθο. Τι θα ακούσουμε τώρα, τι έχουμε προγραμματίσει,
5: λοιπόν,
4: Παναγιώτη?
5: Λέει η Αλίκη, θα την ακούσει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τραγουδάει λίγο. Θυμάστε την Αλίκη Δικτάτορ, το Δάκι του Βουλιουκλάκη, έτσι. Θυμάστε τη σκηνή που είναι από τις αγαπημένες μου σκηνές. Μπορεί να είναι και η πρώτη ταινία που έχω δει της Αλίκης, μάλλον σε θερινό σινεμά. Και της το είχα πει. Και τώρα συγκινούμε, θα σου πω γιατί. Γιατί της έβρισε η Αλίκη αυτό το τραγούδι που έλεγε στις λέω τότε με το σάλι, το πορτοκαλί, στο γαλανό που έτρεχε.
4: Ναι,
5: και
4: ναι.
5: Θυμάστε με τον Αράβη από πίσω.
4: Ναι.
5: Που ήταν υπέρ, ήταν τόσο όμορφο. Ήταν το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, το πόσο σας αγαπώ, υπέροχο. Φαντάζομαι, η τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση Μάνου Λοΐζου, παιδιά.
4: Υπέροχο.
5: Και με σταματάει.
4: Ναι.
5: Και αρχίζει και μου τραγουδάει αυτό που θα ακούσετε.
6: Πόσο σ' αγαπώ.

Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Τι ωραία λέξη αγαπώ, ε. Το τραγούδι είναι του Μάνου Λουίζου. Είναι από την ταινία Αλίκη Δικτάτορ, σε σκηνοθεσία Τάκη Μπιουκλάκη. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πρωταγωνιστούσε ο Νίκος Γαλανός μαζί με την Αλίκη Μπιουκλάκη και πολλούς πολλούς μεγάλους ηθοποιούς, μια παραγωγή της Φίνος Φιλμ. Ακούστε το.

0: Ακούσαμε το «Σ' αγαπώ».
1: Μα τι ωραίο.
0: Παναγιώτη, ποιο ήταν το αγαπημένο της τραγούδι? Αυτό. Έχω ξέρεις ακούσει ότι αυτό, ήταν το νανούρισμα.
1: Το νανούρισμα του Μάνου Λοΐζου.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω το έχω την ατάκα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν το τραγούδι που νανούριζε το Γιάννη.
0: Mm.
1: Και αυτό της άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις, για να μείνει έγκυος, ας πούμε, τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, δεν πειράζει, λέμε ωραίες ιστορίες. Ιστορίες ωραίες με την έννοια ιστορίες που καταδεικνύουν την αλήκη.
0: Την προσωπικότητά
1: Όχι την αλήκη
0: της,
1: που γιουκλάκη.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Έκανε τεράστια προσπάθεια. Δεν μπορούσε να κάνει παιδί αλήκη. Mm. Και έμεινε σε ακινησία, διακόπηκαν τα γυρίσματα της δασκάλας με τα ξανθά μαλλιά.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε στο διάστημα. Αν ας πούμε.
0: Ήταν στο πύλιο, σωστά.
1: Ακριβώς
0: στη μακρινή. Τότε τα γυρίσματα.
1: Και εκεί σταμάτησε, γιατί αν δεν έμεινε σε ακινησία θα το είχαν το παιδί.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε ξεκινήσει τις προσπάθειες. Αν την παρατηρήσεις, ας πούμε, στην Αραΐδα και το Πελικάρι, που έγινε περίπου την ίδια περίοδο. Ξέρεις πόσα κιλά ήτανε? 96.
2: Μα φαινόταν ότι είχε πάρει κιλά
1: εκεί. Και γι' αυτό την τίνανε με αυτά στις...
0: Ναι.
2: Ξέρεις που φαινότανε πιο πολύ? Όταν φόραγε το τζιν με το πορτοκαλί, αυτό με το άλογο. Ναι, εκεί φαινότανε πιο πολύ. Αλλά για 90 δεν την έκανε, είναι η αλήθεια. Με τίποτα. Λιγότερα.
1: Εντάξει, μπορούσε, ήξερε πώς να στηθεί, ήξερε τα πάντα η Αλήξη αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι για εκείνην ήταν το πλέον κομβικό σημείο στη ζωή τη. Όχι το πιο, το πλέον.
2: Ήθελε να γίνει μητέρα, βέβαια.
1: Όχι απλά ήθελε, ήταν.
2: Σκοπό ζωή.
1: Ναι, επιθυμία τη.
0: Όπως και ο Παπαμίχαλη ήταν πολύ ευτυχισμένο τότε. Δηλαδή ήταν ευτυχισμένη τότε, δεν ήταν.
1: Ναι. Για ένα διάστημα.
0: Μην με κοιτάς έτσι, μην το χαλάς.
1: για ένα μεγάλο διάστημα ήταν. Ξέρεις τι συνέβαινε με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Βρε κοριτσάκια μου, αγαπημένα. Ήταν δύο πάρα πολύ έντονοι άνθρωποι.
0: Ισχυρές προσωπικότητες και οι δύο.
1: Το είπες πιο σωστά. Δύο ισχυρές προσωπικότητες. Κακά τα ψέματα, η Αλίκη έλεγε πάντα κάτι πάρα πολύ ωραίο για τον Δημήτρη. Πολύ τρυφερό. Αλλά ο Δημήτρης ονειρευόταν πάντα για τον εαυτό του το ρόλο του υπότη που θα έσωσε πάντα την πριγκίπισσα. Την ανυπεράσπιστη πριγκίπισσα. Μόνο που εγώ δεν ήμουν ανυπεράσπιστη. Έλεγε η Αλίκη. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ήθελε πάντα να είναι από μηχανή Θεός στην Αλή.
2: Δεν ήταν η ωραία κοιμωμένη. Ήταν η ωραία ξύπνια.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε, τι να σώσει.
1: Και κακά τα ψέματα. Αυτό που λέει τώρα, αυτό που λέει η Αθηνά, θα σας πω και κάτι άλλο. Και μην ξενήσει αυτό που θα πω. Και δεν εννοώ. Θα προσπαθήσω να σας το πω πώς το εισέπραξα εγώ. Πολλοί κόσμοι. Αυτό που βλέπουμε μάλλον στην οθόνη ήταν ένα πρόσωπο που δημιούργησε η Αλίκη, η Βουγιουκλάκη.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήταν μια εικόνα, μια περσόνα.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος που έκανε τα μαλλιά. Ο τρόπος, δηλαδή, δημιούργησε μια περσόνα που αυτή έπαιζε στις ταινίες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το...
0: Κάπως,
1: Εκτός οθόνης, ήταν μια γυναίκα πολλές φορές σοβαρή. Όταν είχε χιούμορ, είχε ένα χιούμορ που αυτό τρολαριζόταν σε βαθμό κακουργηματικό, έτσι... Mm-hmm. Που έκανε μεθοδικές κινήσεις. Δηλαδή, για να σου το πω απλά, δεν ήταν καμία σχέση με τη γάτα.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση με τη γάτα.
0: Αυτές οι φωτογραφίες.
1: Έβλεπες μια γυναίκα στιβαρή.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες που έχουμε δει από το Θεολόγο, που είναι με το μαγιό που χορεύει.
1: Αυτό είναι η Αλίκη.
0: Είναι η πραγματική Αλίκη.
1: Ναι.
0: Είναι η πραγματική
1: Αλίκη. Είναι μακριά από τα αυτόγραφα, μακριά από το άγχος, μακριά από όλα αυτά.
0: Λοιπόν. Μία άνω τελεία, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του καναλιού 1, τον Ιωσήφ Βουράκη. Καλό μεσημέρι, καλημέρα μάλλον.
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα,
3: καλημέρα
0: πρόεδρε.
3: Καλημέρα.
0: Εδώ
3: καλημέρα.
0: Λέμε για το καναλί.
2: Καμαρίνι.
0: Καλά, για το καμαρίνι.
3: Για το καμαρίνι στο κανάλι, ναι.
1: Σύφη, λέω ότι αυτό, και το λέω στα κορίτσια με πολύ μεγάλη χαρά, ότι αυτό που ξεκινήσαμε εμείς εδώ στο κανάλι στην ουσία άνοιξε και τους εορτασμούς για τα 30 χρόνια της Αλίκης. Το κανάλι, εμείς το ξεκινήσαμε.
3: Κοίτα, συνέπεσε έτσι, καλημέρα ξανά σε όλους και σε εσάς και στους ακροατές μας. Συνέπεσε έτσι αυτή η πολύ ωραία δράση που κάναμε και αυτό το πολύ ωραίο καμαρίνι που δημιουργήσαμε. Συνέπεσε με τα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης και νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε μια γυναίκα η οποία... σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τα μέσα τα σημερινά, γιατί πολλές φορές το σκέφτομαι και λέω, παιδί μου, φαντάσου τότε που δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα προβολής, υπήρχε μια εφημερίδα, ας πούμε δύο εφημερίδες και ένα περιοδικό. Κατάφερε να φτάσει η φήμη της όχι μόνο και να γίνει εθνική στάρ της χώρας μας, αλλά να φτάσει και η φήμη στο εξωτερικό. Και λέω, φαντάσου να υπήρχαν τα μέσα τα σημερινά, τα social media, ο τύπος που υπάρχει σήμερα, πού θα είχε φτάσει
0: η φήμη της
3: και η δόξα της. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε αυτή τη γυναίκα, αυτή την καλλιτέχνηδα, που έκανε κάτι με πάρα πολύ απλό τρόπο. Έκανε τον κόσμο να γελάει και συνεχίζει και κάνει τον κόσμο να γελάει με έναν απίστευτο τρόπο και με έναν απίστευτο απλό τρόπο και τον κάνει και να κλαίει με τον ίδιο απίστευτα απλό τρόπο, είτε από χαρά είτε από συγκίνηση.
1: Και ξέρεις, το σημαντικό είναι, και το λέγαμε και πριν, η δεσμή της Αλίκης με το κανάλι, με το ραδιόφωνο του Πειραιά. Ήταν ο Δημήτρης, ήταν ο Γιάννης και ήταν και η ίδια. Και μάλιστα έλεγε πολλές φορές, είδες, το συζητάγαμε και, και εκτός αέρα, ότι έλεγε, το κανάλι ένα παιδί μου είναι οικογενειακή υπόθεση.
3: Ήταν οικογενειακή υπόθεση για την ίδια, γιατί ήταν ο Μιχαήλ εδώ.
1: Ναι.
3: Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω διαβάσει και έχω μάθει, η Αλίκη ήταν ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, η οποία δεν τρελαινόταν για τον Πειραιά, όμως ήταν αυτό που λέμε ερωτική μετανάστρια. αγάπησε τον Πειραιά, τον ερώτησε πρώτον για τον Παπα Μιχαήλο που ήταν Πειραιώτης. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου να λέει ότι ήταν δύο σπίτια διαφορά μέναν. Ήταν μεγάλη γειτονιά στην Καλή Πολύ.
0: Βέβαια, στη Θεοχάρη. Ήταν το.
3: Στη Θεοχάρη,
0: το καφενείο.
3: Ναι. Και μετά το θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο που ξεκίνησε τη θεατρική της καριέρα από εκεί και την τερμάτισε εκεί τη θεατρική της καριέρα, ήταν. Είναι εξής αυτό που όσο δεν θες κάτι τόσο πιο πολύ σε τραβάει. Οπότε μπορεί να μην τον ήθελε τον Πειραιά τότε, γιατί ο Πειραιάς δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα. Ήταν φτωχογειτονιές, ήταν εργατιά, ήταν άλλο πράγμα. Ωστόσο όλη της η ζωή και όλη της η καλλιτεχνική έτσι, δράση ξεκίνησε και τελείωσε στον Πειραιά. Οπότε πραγματικά το κανάλι, ο Πειραιά, η πόλη μας και το κανάλι ήταν οικογενειακή υπόθεση για την ίδια, γιατί και ο Παπαμιχάλη και ο Γιάννης μετά ήταν. Στο κανάλι. Γιατί και ο Γιάννης, ο γιος της Αλίκης και του Δημήτρη Παπαμιχάηλ, ήταν στο κανάλι μας, έτσι, στο κανάλι 1.
1: Ναι, έκανε μια εκπομπή για τον κινηματογράφο, με μουσικές, με soundtracks, με τέτοια. Ναι,
3: κύριε. Οπότε είχε πολλούς δεσμούς που την κρατήσανε και την είχαν κοντά μας.
2: Κύριε Βουράκη, μετά το Καμαρίνι για την Αλίκη Βουγιουκλάκη έρχονται και άλλες δράσεις, είτε για την ίδια είτε για άλλους καλλιτέχνες.
3: Θα απαντήσω, όσο και να μπαίνω στον πειρασμό, να απαντήσω έτσι με χιούμορ. Θα απαντήσω σοβαρά. Είναι μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε χώρους, γιατί ξέρετε, οι ιδέες είναι πάρα πολλές που έχουμε με το και ο Παναγιώτης και εγώ και οι υπόλοιποι συνεργάτες. Μακάρι να βρούμε χώρους να μπορούν να φιλοξενήσουν τις ιδέες που έχουμε. Είναι δύσκολο, γιατί ξέρετε, ο Πειραιάς είναι μια πόλη που υστερεί σε χώρους. Οπότε λίγο θέλει ψάξιμο και το Δημοτικό Θέατρο, ναι μεν, είναι ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει κάποιες δράσεις, ωστόσο δεν μπορεί να φιλοξενήσει και όλες τις δράσεις.
0: Πάντως το Καμαρίνι θα εμπλουτιστεί, πρόεδρε, μας το αποκάλυψε ο Παναγιώτης.
1: Σιγά σιγά όλο
3: το Καμαρίνι, όσο μας δίνει η οικογένεια αντικείμενα και μπορούμε να τα βάλουμε μέσα, θα προφανώς και θα εμπλουτιστεί.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βουράκη.
1: Και εγώ τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, γιατί περάσαμε μαζί πολλά με τον πρόεδρο για να γίνει αυτό.
0: Ο Πειραιάς σας ευχαριστεί.
3: Ευχαριστούμε ότι τα καταφέραμε και ότι την ημέρα των εγγενείων και της φωτογράφησης ήμασταν όλοι χαρούμενοι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και σας ευχαριστεί ο Πειραιάς.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Πειραιάς ευχαριστεί εσάς και το Δήμαρχο, γιατί όπως το είπες, Παναγιώτη, είναι ένα νέο το πόσιμο. Δεν έχει ο Πειραιάς, δυστυχώς, και το λέω ούσα πειραιώτησα 3.000 χρόνια τώρα, δεν έχει πολλά που μπορεί να υπερηφανευτεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολλά.
1: Ναι.
0: Γίνονται προσπάθειες και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Σου λέω, εγώ είμαι αισιόδοξη
0: που δημιουργήθηκε και μπράβο σας.
1: Θα γίνουν και άλλα. Δεν μου λέτε, θέλετε να πάμε να ακούσουμε από την τελευταία παράσταση της Αλίκης, από τη μελωδία της Ευτυχίας, σε σκηνοθεσία της Ρούλας Πατεράκη. Ποιο έχουμε πει να βάλουμε, Κατερινάκη μου? Τη μελωδία της Ευτυχίας θα βάλουμε, το μόνιμο.
2: Ωραία.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
4: Εγώ πολεμάω για αυτά που αγαπώ. Σας δίνω χαρά ξανά. Αυτό κάνω. Σε όποια εποχή, ό,τι αγριότητα υπάρχει, ό,τι ξέρω εγώ, ανακάτεμα, τα πάνω κάτω που λένε, εγώ προσπαθώ να σας δίνω χαρά. Πολύ σημαντικό.

0: Λοιπόν, αυτό που ακούσατε το ηχογράφησε η Αλίκη με 40 πυρετό.
1: Λες.
0: Ναι. Αν σας λέει κάτι αυτό για τον επαγγελματισμό
1: της. Ναι, εντάξει. Μα το λένε, ήταν απίστευτη.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε. Ήταν ορισμός.
1: Πρώτη πήγαινε, τελευταία έφευγε.
0: Παιδιά, στην επίσημη πρεμιέρα. Όχι, στην, ναι, στην πρεμιέρα. Όχι στην επίσημη, στην πρεμιέρα της Φιλουμένας, που την περίμενε όλη η Αθήνα, που έδωσε τα ρέστα της. Θεωρείται η καλύτερη Φιλουμένα του ελληνικού θεάτρου, έτσι κι αλλιώς. Μετά πήγα μέσα, τέλος πάντων, για να αυτό. Και ενώ όλοι είχαμε μείνει, την είχαμε αυτό, μου λέει: εγώ θα μείνω. Και φωνάζει το θείο, θα το ξαναπάμε όλο από την αρχή. Εν τω μεταξύ, όταν λέει όλο από την αρχή, τη λέει ένα, συγγνώμη, τη λέει, τι εννοεί όλο από την αρχή. Λέει: θα ξαναπάμε την παράσταση όλη από την αρχή, αφού θα φεύγουν, να το ξαναπαίξουν όλο. Μα τη λέει: ήσουν ήσασταν αυτό. Όχι, λέει: ήσασταν όλοι καλοί. Εγώ θα μπορούσα να είμαι καλύτερη για να βρω για τον εαυτό τη. Αυτό Max. Είναι Max. Έτσι ναι. Που ήξερε ότι στην ουσία πια είχε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που αυτό, ξέρεις, δεν είναι πάντα καλό. Δεν πληρώνεις για να δεις πια την ηθοποιό, πας να δεις ναι. το μύθο. Mm-hmm.
2: Ναι. Και σίγουρα όλα θα της τα συγχωρούσαν. Δηλαδή και κάτι, ναι. ένα λάθος.
0: Που καταρχάς, έκανε λάθη.
2: Ναι, μπορεί και να μην το βλέπανε.
1: Αλλά δεν ξέρω τώρα γι' αυτό. Στην Αλίκη δεν συγχωρούσαν. Μάλλον ναι. ήταν σκληρή.
2: Ναι, αυτή που ήταν.
1: Σκληρή κριτική δεν είχε δεχτεί. Πολύ Παναγιώτη. Σκληρή.
0: Πολύ, ναι, σκληρή. Πολύ σκληρή.
2: Εννοώ για τους ανθρώπους που την αγαπούσαν.
0: Το χιδαίο ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ότι αφού πέθανε, βγήκαν κάποιοι και τη ζήτησαν συγγνώμη.
2: Μάλιστα.
0: Ότι δεν είναι ακριβώς και δεν ήταν έτσι και ήμασταν.
2: Του συγχώρεσε μετά.
0: Αφού είχε φύγει.
2: Γι' αυτό λέω δηλαδή.
0: Κοίταξε, ήδη του είχε συγχωρέσει. Mm-hmm. Γιατί μου έλεγε πάντα ότι και αυτή τη δουλειά του κάνουν.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν κρατούσε κακίες, Παναγιώτη. Αλήθεια.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Αλλά δεν ξεχνούσε.
1: Άμα δεν ξεχνά.
0: Καταλαβαίνει τι σου λέω. Δεν ξεχνούσε.
1: Ναι.
0: Άλλο το δεν ξεχνάω. Φύλαγε
1: τα νότα τη, ίσως εννοεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και είχε πει κάτι.
1: Φυλακτική.
0: Κάτι που εγώ το έβρισκα και έξυπνο. Αλλά θεωρώ ότι της έκανε κακό. Αν θέλεις τη γνώμη μου, και της το είχα πει.
1: Ναι.
0: Και το σύζηταγα και πρόσφατα με τον αδελφό της, τον Αντώνη. Επειδή ήθελε να τα ελέγχει λίγο τα πράγματα, είχε μια συγκεντρωτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κάνεις αυτές τις καριέρες τυχαία.
1: Βέβαια.
0: Τους ανθρώπους που ήξερε ότι μπορούσαν να τις κάνουν κακό ή ότι αυτό, ήθελε να τους έχει δίπλα της. Και τους είχε κοντά ναι. της συνέχεια για να τους ελέγχει.
1: Ναι, ναι.
0: Ή να ξέρει, αυτό όμως έκανε κακό. Γιατί τελικά, ήταν
1: δηλητήριο.
2: Ήταν
1: βέβαια,
2: πολύ τοξικό.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ τοξικό.
2: Να το γνωρίζεις και να το κρατάς δίπλα στον άλλον.
0: Ναι.
2: Πολύ τοξικό.
0: Ναι. Αλλά κοίταξε, ας κρατήσουμε αυτό το απίστευτο δώρο που μας έκανε ο Θεός. Mm. Που την γέννησε εδώ, που γεννήθηκε εδώ η Αλίκη και όχι στο εξωτερικό. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Αλίκη. Να σου πω, Παναγιώτη, έχουν γραφτεί τόσα πολλά. Υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε για την Αλίκη.
0: Ναι, ναι, πάρα πολλά.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Πάρα ενώ... πολλά. Και πιο ιδιωτικά και.
1: Ναι, και ίσως λίγο πιο σημαντικά. Πιο δεν εννοώ τώρα τι έτρωγε το πρωί, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε διαβάσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Υπάρχουν. Και πιστεύω ότι θα υπάρχουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι η δική μας γενιά θα φύγει χωρίς να τα έχει μάθει όλα για αυτήν. Ευτυχώς. Γιατί έτσι συνεχίζεται και το μυστήριο.
2: Και ο μύθος,
0: βέβαια. Και ο μύθος, ναι. ακριβώς.
2: Ωραία, Παναγιώτη.
0: Ωραία, περάσαμε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να μας ξανάρθετε και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε.
0: Α, εδώ θα είσαι και την άλλη εβδομάδα.
2: Μαζί με τη Δέσποινα, την κυρία Φικάρη.
1: Είσαι και προϊσταμένος.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούμε να πούμε και κάτι
0: λοιπόν,
1: άλλο.
0: Αφήστε τους τίτλους, δεν μπορώ τέτοια. Είμαστε αγαπημένοι συνάδελφοι όλοι.
1: Είμαστε.
2: Ο καθένας
1: και...
2: από 800 έτη στην πλάτη.
0: Έλα και εσύ πια.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
2: εντάξει.
1: Εδώ κάπου θα σας ναι, ναι. χαλάσω τη χαρά. Είναι 11:56. Έχουμε πει κιόλας ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ ωραίο.
0: Του Γιώργου Κατσαρού.
1: Έτσι, από την Αλίκη βεβαίως.
0: Την ταινία Η Αγάπη μας που είναι γυρισμένη μισή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
2: Υπέροχα.
0: Μια ταινία που δεν την αγαπούσε η Αλίκη.
2: Αλήθεια.
0: Καθόλου. Αλλά εμείς πάμε να ακούσουμε.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Αντικειμενικά ήταν μια ταινία που, ρε παιδί μου, και να μην την είχε κάνει, ναι, δεν θα έλεγε σε κανέναν.
2: Ναι.
0: Αλλά οκ. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, ήταν ωραία τα τραγούδια όμως.
1: Ήταν ναι. ωραία. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι.
2: Λοιπόν, γρήγορα. Από Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία, Κατερίνα Κοκαλίδου στον στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκας από το τηλεφωνικό κέντρο. Ραντεβού εμείς αύριο 10 με 12. Παναγιώτη Φίτρα, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα και τη χαρά να είμαστε όλοι μαζί εδώ.
2: Και χαιρέτησε, Δέσποινα.
1: Καλή συνέχεια ημέρας.
3: Ποτέ δεν πήγα να στήσω ένα μύθο. Ο μύθος, άμα είναι στημένος, καταραίει. αυτός δημιουργείται μέσα από την αλήθεια. Κατάλαβες, το ψέμα πρέπει να είναι αληθινό, αγάπη μου. Το ψέμα για το ψέμα είναι άδικο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι κορυφώνονται εκδηλώσεις μνήμης για τους 177 νεκρούς και εγκαυματίες. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι από αύριο μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, προειδοποιεί η ΕΜΗ, επηρεάζεται και η Αττική. Ανακοινώθηκαν νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ευελπίδων σήμερα, 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Πράσινο φως αναμένεται από το Κισεα για εξοπλιστικά 4,2 δισεκατομμύρια, ανακοινώσεις από τον Νίκο Δένδια. Η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε δημοκρατικό βουλευτή. 2 νεκροί, 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους. Σταματήσαμε 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλο Νίδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθαμε και σήμερα εμείς εδώ στο κανάλι 1 και ξεκινάω έτσι γιατί περισσότεροι από εσάς ήδη από το νωρίς το πρωί ακούτε το πρόγραμμα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά και ήδη βρισκόμαστε στο μεσημεράκι εδώ με τον δεύτερο καφέ της ημέρας. 7 λεπτά μετά τις 12 για άλλους και τρίτους καφές και για άλλους το μεσημεριανό γεύμα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι, καλά τα είπε. Ναι, αλλά είναι και άλλοι που πίνουν ένα καφεδάκι την ημέρα. Ναι. Δηλαδή, εγώ ένα καφέ πίνω την ημέρα. Εντάξει, δεν πίνω παραπάνω. Ναι.
0: Οπότε.
1: Εσύ πίνεις πόσους?
0: Κοίταξε, η αλήθεια
1: εσύ
0: είναι.
1: Πίνεις δύο, ξέρω, μέχρι και το μεσημέρι. Μετά δεν ξέρω τι κάνεις.
0: Όχι, όχι. Έπινα δύο. Θυμάσαι ένα διάστημα είχα κόψει τον πρωινό εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πάντα ο πρώτος καφές της ημέρας είναι γύρω στις 6 ώρα και είναι φραπές.
1: Ναι.
0: Κλασική περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Ναι,
1: το έχουμε συζητήσει.
0: Η δικιά μας γενιά να ξυπνήσει. Και...
1: Να, εδώ και ο Δημητράκης.
0: Συνεγιάσου.
1: Καλά, ο Δημήτρης πίνει ένα καφέ του λίτρου.
0: Εγώ βέβαια έχω το εξής. Τον φραπέ δεν μπορώ να τον πιω απ' έξω. Γιατί αν δεν είναι νες.
1: Έτσι είναι και η γυναίκα.
0: Αν δεν είναι
1: νες, έτσι είναι και η γυναίκα.
0: Αν δεν είναι νες,
1: ναι, ναι, ναι, δεν είναι καλή ποιότητα.
0: Και αν δεν τον έχω χτυπήσει εγώ, να έχω βάλει τη σωστή αναλογία νερού, να, το συγκεκριμένο χτύπημα, να κάνει το συγκεκριμένο αφρό κτλ. Και χωρίς ζάχαρη. Εγώ το πίνω και σκέτο, δεν μπορώ να το πιω. Εκ τούτου, πρωινό καφέ. Μετά έπινα ένα το απόγευμα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια τώρα έχω προσθέσει άλλο ένα φρέντο εσπρέσο όταν έρχομαι εδώ. Η αλήθεια ποια είναι.
1: Πόσο πίνεις ρε φίλε? Τρεις.
0: Δυόμιση.
1: Έπινες τρεις.
0: Δυόμιση. Τον απογευματινό πλέον τον.
1: Τον πετσόκοψες.
0: Ναι, τον πετσόκοψα. Η αλήθεια ποια είναι. Παλιά, όταν κάπνιζα, έπινα δύο, δεν έπινα πάρα πολλούς. Ναι. Όταν έκοψα το τσιγάρο το 11, για αρκετά χρόνια μπορεί να πίνα και 4 και 5 καφέδες την ημέρα. Τώρα θα μου πεις γιατί. Και πάντα, μάλιστα, ήταν και η απορία που είχα όταν έβλεπα φίλους, βγαίναμε, ας πούμε. Εγώ κάπνιζα, αυτοί δεν κάπνιζαν, έπιναν καφέ και έλεγα πώς μπορεί κάποιος να μην καπνίζει και να πίνει καφέ. Όταν λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια, γιατί θυμάμαι παίζα μπάλα και βγαίναμε, θα μην θυμάμαι, και στα αποδυτήρα κάναμε τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν, όταν έκοψα το τσιγάρο μαχαίρι, ανακάλυψα μετά από μερικούς μήνες ότι υπάρχουν κάποιες γεύσεις τις οποίες δεν τις ήξερα.
1: Ναι.
0: Κάποιες μυρωδιές. Λοιπόν, ναι. Και αισθάνθηκα πραγματικά χωρίς το τσιγάρο τη γεύση του καφέ. Και γι' αυτό άρχισα και πίνα πολλούς καφέδες, πολλούς περισσότερους.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί.
0: Ναι, πού θέλω να καταλήξω. Όσοι καπνίζετε, κόψτε το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους, ένας είναι και αυτός.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα και εγώ, επειδή εγώ ποτέ δεν έχω καπνίσει.
0: Και καλά έχεις κάνει.
1: Ναι, εντάξει, okay, έκατσε. Παρότι ο κύκλος μου, έτσι, και από μικρό παιδί και τώρα, όλοι καπνίζουν, περισσότεροι καπνίζουν. Λοιπόν, εγώ δεν το έβαλα ποτέ στο τσιγάρο στο στόμα μου και δεν το ήθελα κιόλας να σου πω την αλήθεια. Αλλά καφέ έπινα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, γιατί δεν μπορώ να σε καταλάβω κάποιον που καπνίζει, γιατί πρέπει να το συνδυάζει με τόσους καφέδες. Οκ, okay, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Αλλά καφέ, ναι, καφέ, καφεδάκι πάντα. Και...
0: Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Ναι, ρε,
0: μεγαλώσαμε
1: το και...
0: βλέποντας τους δικούς μας, τους παππούδες μας να κάθονται στο καφενείο το πρωί και τι να κάνουν καφές με τσιγάρο. Μετά ούζο με τσιγάρο. Δηλαδή, πάντα έχουμε συνδυάσει κάποια πράγματα.
1: Βρε, όλοι έτσι μεγαλώσαμε.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι τσιγάρο.
1: Στο δικό μου το σπίτι καπνίζανε 4 άτομα ή 3.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η αδελφή μου. Πατέρας μου, η μάνα μου καπνίζαν και οι τρεις μέσα σε ένα χώρο, ας πούμε, σε ένα διαμέρισμα. Εγώ δεν το άντεχα αυτό, σηκώθηκα και έφευγα. Δεν το μπορούσα. Δηλαδή νιώθω πνίγομαι με το καπνό.
0: Επίσης να πω το εξής, χαίρομαι πάρα πολύ που η νέα γενιά δεν το έχει στα must το να καπνίσει.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Εγώ βλέπω πάρα πολλά παιδιά τα οποία πλέον
1: εγώ
0: δεν.
1: Εγώ βλέπω πολλούς που καπνίζουν πιτσιρικάδες.
0: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι η δικιά μας η γενιά ήταν πολύ περισσότερο καπνιστές.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά. Και μιας και μιλάμε για νέα γενιά, εδώ και περίπου μια ώρα έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Τα παιδιά που πέρασαν επιτυχία, γνωρίζουν βέβαια. Που έχουν περάσει.
1: Στις σχολές που θέλουν.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία και λόγω της ελάχιστης βάσης της αγωγής ήξεραν εκ των προτέρων ότι δεν περνούν πουθενά. Για όλους υπάρχει αύριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε, βέβαια, όποιος έχει περάσει και στη σχολή της επιλογής του, εντάξει, μιλάμε ότι θα πετάει στα ουράνια, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές. Και επίσης, να πω το εξής, ότι υπάρχουν και σχολές που μπορεί να ήταν δεύτερη ή τρίτη επιλογή, αλλά τελικά μπορεί να πάει ένα παιδί και να δει ότι μπορεί να του ταιριάζει καλύτερα.
1: Ναι, σωστό. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, δεν τελειώνει εδώ η ζωή.
0: Όχι, μωρέ, αλήθεια, εντάξει,
1: ειδικά τώρα σε εποχές που ζούμε, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει και αυτό που δεν κατάφερε να περάσει στις Πανελλήνιες. Υπομονή, έτσι, επιμονή.
0: Υπάρχουν δεύτερες, τρίτες.
1: Τα όνειρά μας πρέπει να τα πραγματοποιούμε, έτσι, και δεν σταματάμε εδώ πέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ νομίζω, βέβαια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, έχουμε έρθει εδώ για να βάλουμε πινελιές στα σπορ. Πάντα πιάνουμε την απειλοφιλοσοφία, ανεξαρτήτου σύνθεσης, ποιοι κάνουν την εκπομπή. Πάντα έτσι το πρώτο 10 λεπτό, 15 λεπτό είναι περί ανέμων και υδάτων. Να καλησπερίσουμε.
1: Χάλασε και καιρός, δεν πει τίποτα.
0: Ναι, χάλασε ο καιρός.
1: Μπράβο ρε Μιτσάρα, έφτιαξε ο καιρός, σωστό.
0: Χάλασε, για μένα χάλασε, για σας έφτιαξε. Λοιπόν, Δημήτρης Μορφέσης, στη ρυθμίση του ήχου, διαλύει και τις μουσικές. Ο Θάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρίδης βρίσκονται στη γραμματιακή υποστήριξη. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος, παρέα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, καλησπέρα σας, ο καλύτερος καφές είναι με πιρούνι.
1: Ορίστε.
0: Το έγραψε ο Μουχιάλης, Μουσελής.
1: Τι, ο καλύτερος καφές είναι με πιρούνι. Καλησπέρα, ο καλύτερος καφές είναι. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής. Δεν το πιάνω.
0: Εννοεί με
1: μεζεδάκι. Ο καλύτερος καφές. Με μεζεδάκι καφές.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Εντάξει, κοίταξε, εμένα μου αρέσει να πει το καφεδάκι μου με γλυκό. Με γλυκό είναι σούπερ. Μ' αρέσει. Αλλά με αλμυρό τώρα, με ζέ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Κάτι άλλο θέλει να πει ο ποιητής, αλλά δεν μπορώ να το πιάσω τώρα. Θα μας το πει, θα μας το εξηγήσει.
0: Λοιπόν. Καλύτερος καφές είναι με πιρούνι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Θα το εξηγήσει.
0: Λοιπόν, μέχρι να μας το εξηγήσει, πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από το περίπτερο της γειτονιάς, να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ήδη στις τελευταίες στιγμές έρχεται από τον Πειραιά και συγκεκριμένα μέσω Ολλανδίας, καθώς σωματώνεται σήμερα. Ο Σαλιακάς τελείωσε με τα γραφή του Μανώλη Σαλιακά και επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Θα πούμε και στη συνέχεια. Και βεβαίως στην εκεί μας ομάδα πόλου των ανδρών. Προκρίθηκε στα ημιτελικά του World Cup όπου το Σάββατο το μεσημέρι στη Μία, αν δεν κάνω λάθος, αντιμετωπίζει την Ιταλία σε ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπα και τάφινα. Το βλέπα και τάφινα. Με ρωτάει, με βρίσκει ο Μορφέση στο διάνομο, μου λέει: Δεν βλέπεις, λέω: Έχουμε φύγει 9-5 μπροστά. Μετά κάποια στιγμή το έχω αφήσει σε ένα σημείο που η εθνική μας ομάδα βάζει γκολ. Λίγο πριν το φινάλε, λέω: Τελείωσε. Φεύγω πάλι από το γραφείο, κάπου πάω. Λέει ο Βαγγέλης, μου λέει 14-13. Λέω: Πώς έγινε αυτό? Τέλος πάντων, η πραγματικότητα είναι ότι βάλαμε γκολ, το ακύρωσαν με challenge του Μαυροβούνιου προπονητή. Αποβλήθηκε με αντικατάσταση ο Αριστίδης Χαλιβόπουλος για ακόμα ένα μάτς. Κάτι πρέπει να γίνει με τα νεύρα του μικρού. Και στη συνέχεια, τελευταία επίθεση, απομένουν 7 δευτερόλεπτα. Και σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, μπορεί στο τέλος ο προπονητής της ομάδας που ψάχνει τον γκολ να βγάλει τον τερματοφύλακα και να παίξει με 7 στην επίθεση. Έπαιξαν 7-6 οι Μαυροβούνοι και έστειλαν την μπάλα στο δοκάρι.
1: Και έστειλαν την μπάλα στο δοκάρι. Ναι. Αγχωτική έτσι όπως εξελίχθηκε πρόκριση. Παρ' όλα αυτά, η εθνική μας για ακόμη μια χρονιά έτσι, είναι στις 4 καλύτερες ομάδες. Αν θυμάμαι καλά, εντάξει, το ξέρεις καλύτερα και εγώ το διάβασα, ότι πέρσι είχαμε τερματίσει δεύτερη, έτσι.
0: Στο World Cup.
1: Στο World Cup.
0: Στο World Cup. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ. Φρόιλερ και Αλαβές γράφει στην εφημερίδα. Τα λέγαμε και χθες για τον Φρόιλερ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα και όχι μόνο ο Φρόιλερ και για τη θέση του οχτάριου.
1: Συνόπιζε διακόπτω, απάντησε στο ερώτημά σου ο Μιχάλης.

0: όλο και πιο ψηλά. Η Μαρκό είναι έτοιμη να εντάξει στο δυναμικό της τον πολύπειρο Μαρκινό Κολτζή Ιουσέφ Ελαραμπή. Χθες κάποια στιγμή το απόγευμα χτυπάει τηλέφωνο, λέει ο Βαγγέλης. Κοίτα, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, έκπληξε η βόμβα του, μου λέει, του...
1: Του Λεπαδιακού σου είπα εγώ, ναι, είχα διαβάσει λάθος εγώ. Και μου λες, όχι, στη Μαρκό πάει.
0: Στη Μαρκό και το διάβασα σήμερα και στο πρωτοσέλιδο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Το Φωτός, το ξέρω από χθες, λοιπόν. Γιατί δεν πάει, συζητάει να πάει.
1: Συζητάει. Πάντως θα είναι τρομερή προσθήκη, βέβαια, αν καταφέρει η Μαρκό να ψήσει τον Ελαραμπή και να έρθει να αγωνιστεί στη Super League 2 και στην Μαρκό. Λοιπόν, θα βλέπουμε Super League 2, η αλήθεια είναι. Πάμε στην Live Sport, όπου έχει πρώτο θέμα βέβαια και λογικό είναι τις σημερινές μάχες του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Μπορείτε, βάλτε τις βάσεις στην επίσημη πρεμιέρα του Νίστρουμ και του Λύση στον πάγκο τους. Παναθηναϊκός στις 9 και ΠΑΟ στις 8 θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα στην Ουγγαρία με Πάξη και στην Πολωνία με Δυναμό Κιέβο. Αντίστοιχα, για να κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για την ευρωπαϊκή συνέχεια. Πάνω-πάνω επαφές Ολυμπιακού με Φρόιλερ, τα λέγαμε και χθες. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στο κάδρο τον Ελβετό Διεθνή Χαφ που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια. Σενάριο για τον Μπρακάνσα της Sporting. Και τον ελεύθερο αλλά ακριβό Φαμπίνιο. Τελειώνει του Τσολάκη στη Χαλ, συγγνώμη. Νέες επαφές με τον Στεφάν Ορτέγκα. Και κάτω-κάτω, κυνηγός οκταριών. Ψάχνει έναν παίχτη εκεί στη θέση 8 η ομάδα της ΑΕΚ. Μπασίρου και Γιούρισιτς. Υπέγραψαν τριετή συμβόλαια. Ανακοινώθηκε χθες ο 26χρονος μέσος και σήμερα ο 25χρονος μπακ πετάνε για Ιταλία. Για τον Άρη μιλάμε. Σπίτι των Ολυμπιονικών. Ο Ισίδωρος Κούβελος ζήτησε από τον κύριο Βρούτσι να ανάψει το πράσινο φως για την κατασκευή του ΟΑΚΑ με πόρους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
0: Αυτό θα είναι μεγάλο έργο και μακάρι να γίνει. Πάντως βλέπουμε ότι ο Ισίδωρος Κούβελος κάνει πράγματα και σημαντικά πράγματα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Κόκκινος πρωταθλητής, μαέστρος που θα δαγκώνει τι θέλει ο Μέντι για τον άξονα. Το μεγάλο κόλπο ψάχνει ο Φρύλος στη χρηστή λίστα με Φαμπίνιο, Εουστάκιο, Μπραγκάνσα, Εσπόζιτο, Άμραμπατ. Ολυμπιακός για Εγκόγκε. Τι λένε οι Ιταλοί για τον Βέλγο Εξτρέμ που δεν υπολογίζεται στην Νάπολη. Νάπολη, η οποία ο Σουνούπο γίνεται 100 χρονών, συμπληρώνω εγώ. Παραμένει ανοιχτό του Κανσελιέρη. Ο Κανσελιέρη είναι Εξτρέμ της Λάτσιο. Αυτό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κινείται να πάρει και Εξτρέμ. Ναι. Πιθανότατα επειδή υπάρχει αυτό το θέμα του Αντρέ Λούις. Το δυνατό χαρτί στη δύσκολη παρτίδα για τον Φαμπίνιο, ξανά για Φρόιλερ η Ιταλή και στον Βασκετικό Ολυμπιακό. Βόμβα Χεζόνια, ισπανικό σενάριο για θρύλο. Πρώτο θέμα στη μάρκα, πώς μπλέκουν τον Ολυμπιακό, τι συμβαίνει με το NBA και την Ντουμπάι. Έφτασε στην Αθήνα για τον θρύλο ο Μακεντάιρ.
1: Sport Day, Παναθηναϊκός για το διπλό. Ο Τζέικοπ Νίστρουμ ζήτησε πρόκριση με 2 νίκες ξεκινώντας από το απόψινό παιχνίδι στην Ουγγαρία. Πρόεδρος Παναθηναϊκού, ο Δανός τεχνικός, ο νέος τεχνικός Παναθηναϊκού, είπε ότι υπάρχει πίεση, αλλά αυτό το γνώριζε όταν υπέγραψε στους πράσινους. Ο Ντεφράι, νέος αρχηγός. Πάνω-πάνω ο Φρόιλερ. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ελβετό Διεθνή που μένει ελεύθερος από την Μπολόνια. Και κάποιες έτσι μικρές δυσούλες να μπει με το δεξί. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, αναφέρεται στον ΠΑΟΚ, δήλωσε ο Λύση. Τσιφτσής ψυχραιμία σε όλο το μάτς. Ανέλαβε την ΚΑΠΑ 19 ο Ελ Καντουρί.
0: Απλά να πω το εξής, ότι επιβεβαιώνεται και από τον Ολυμπιακό το θέμα του Σάλιακα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρη επιβεβαίωση ότι ο παίκτης πάει σήμερα στην Ολλανδία, όπως έχετε διαβάσει εδώ και περίπου μια μισή ώρα και στο κανάλι 1.gr. Και βεβαίως πάω εγώ στην ώρα για σπορ τώρα. Θα πούμε περισσότερα για Ολυμπιακό και τις άλλες ομάδες στη συνέχεια της εκπομπής, στα ρεπορτάζ. Μάχη με τον χρόνο, η ΑΕΚ έχει πατήσει γκάζι προκειμένου να ολοκληρώσει το αχύτερο δυνατό, τουλάχιστον μια μεταγραφική κίνηση. Μπάμε με τον Ζωή Νάση, το δίδυμο της Εθνικής κάτω από τα γκολπός της ΑΕΚ, με την Ζωή Νάση. Τι πάω με τον Ζωή, ποδόσφαιρο γυναικών είναι αυτό. Αυτά δεν έχει πάρα πολλά. Στη ΛΑΣΚ, δανεικός και επίσημα ο Λιούμπισιτς με οψιόν αγοράς.
1: Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, πάμε και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Έχει σήμερα πρώτο σέλιδο η Μέτροσπορ. Η οποία δεν κυκλοφορεί, απλά βγάζει ηλεκτρονικά.
1: Ναι, κατάλαβα, όχι. Να, για κάτι, περίμενε. Μέτρο σπορ. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν οι εξετάσεις.

0: τα συζήτημα πρώτο για τον ΠΑΟΚ, ένα αποτέλεσμα που θα δείξει πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ. Τους ξέρει 100% σε ό,τι αφορά τον Άρη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δουλεύει με τον βασικό κορμό, χωρίς να χάνει χρόνο για γνωριμίες και προσαρμογές, περιμένοντας βέβαια να γίνουν και ορισμένες ποιοτικές προσθήκες. Και ο Βασίρου, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Νιγηνιανού μέσου. Αυτό που έλεγε πριν από λίγο για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, πέρασε στο Φίνις και παίζει με Νεύστη. Κόβεται ο Κακά, δεν έπεισε τον Ματσάρη, ο 36χρονος επιθετικός, ο οποίος ήταν σε συζητήσεις με την ομάδα του Ηρακλή. Και κάτω-κάτω έτσι μια δυσούλα, επιστροφή Γιάννη στον φιλαθλητικό, πήγε για προπονήσεις μαζί με τον νέο του συμπαίχτη στους Heat, Ντεβόνιο Μίτσελ, στο κλειστό, στο οποίο άρχισε την καριέρα του. Φοβερό, έτσι. Mm-hmm. Φέρνει παίκτες από το NBA και προπονούνται μαζί του στον φιλαθλητικό.
1: Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι. Take my love.

0: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πάμε να πούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 παρα 5. Να πω ότι ακριβώς τη 1.30, 2 παρα 25 θα έχουμε στο Ραδιοθάλαμο και τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για τα θέματα αθλητισμού του Πειραιά, τον Νίκο Γέμελο, να συζητήσουμε για αυτά τα οποία περιμένουμε το Σαββατοκυριακό στα Βοτσαλάκια με το δεύτερο Πειραιούς Beach Handball και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τον Νίκο Γέμελο. Βεβαίως έχουμε πάρα πολύ Ευρώπη. Χθες και προχθές είχαμε και τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League. Σήμερα παίζουν οι δύο πρώτες ελληνικές ομάδες στα προκριματικά, ο ΠΑΟΚ του, του Europa League και ο Παναθηναϊκός του Conference League. Απλά να δώσω τα αποτελέσματα του Champions League, MLB Lincoln Red Ips. Αν μου πεις από ποια χώρα είναι αυτή.
1: Ποια.
0: Η Lincoln Red Ips, ξέρεις από πού είναι? Νομίζω είναι από την Ιρλανδία. 3-0. Σαμπάχ Κουόπιο.
1: Αυτό είναι Champions League.
0: Ναι. Είναι το Champions Path. Είναι το μονοπάτι των πρωταθλητών. Αραμπάτ Σάμρο Κρόβερς 2-0. Ιμπέρια Τυφλίδα Σλόβαν Πρατισλάβα 0-2. Τούν Δυναμό.
1: Αυτά δεν είναι χθεσινά.
0: Αυτά είναι προχθεσινά.
1: Α, okay.
0: Απλά δίνω όλα τα αποτελέσματα. Πρέπει να περάσουμε στα σημερινά.
1: Όχι.
0: Τούν Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1. Εδώ πέρα να πω ότι έχει το μυαλό τη η ΑΕΚ σε αυτό το ζευγάρι. Γιατί αν δεν κάνω λάθο, αν αποκλειστεί η Δυναμό, πάει στου χειρού η ΑΕΚ. Στην κλήρωση. Κλάσβικ Καούν Ζαλγίρι Κα. Μάλλον Κάουνο Ζαλγκύρης, δεν είναι Ζαλγκύρης Κάουνας. Είναι 0-0.
1: Είναι... Πάντως είναι τη Λιθουανία.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι Ζαλγκύρης Κάουνας, αλλά είναι Κάουνο Ζαλγκύρης. Λοιπόν, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε εκτός έδρας 4-0. Την
1: Λάρνε... το ίδιο σήμα, ρε.
0: Ναι. Ίσως να έχουν διαφορετική ονομασία, αν μπερδεύει την πασχετική με την ποδοσφαιρική της ομάδα. Τι να σου πω. Βίκιγκουρ Χάπολ Μπερσεβά 2-1, Ομόνια Λευκοσίας Καϊράτ 1-0, Λέσκι Ουνιβαρσιτέα Κραϊόβα 1-1 και Εγναδία Τσέλιε 3-3. Η Τσέλιε είναι η ομάδα η οποία παίζει ο πρώην του Ολυμπιακού, πες το να, ο Λεωνάρντο Κούρτρις, ο οποίος έχει πάρει μεταγραφή, έπαιζε σε πολωνική ομάδα, πήγε στην Τσέλιε, την Σλοβένικη και είχε και ασίστ το χθεσινό 3-3 και από το μονοπάτι των πρωταθλητέων, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-1, Φενέρ Γκόρνικ 1-0 και Στουμ Γκρατς Χαρτς 4-0 η Ρεβάν στην άλλη εβδομάδα. Πάμε στα απόψινά,
1: ναι,
0: όπου περιμένουμε να δούμε επιτέλους μπαλίτσα και από ελληνικές ομάδες σε επίσημα παιχνίδια, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει φιλικά.
1: Ναι. Και με τη Βούλα βέβαια θα λέγαμε ότι μπαίνουμε στη νέα αγωνιστική περίοδο, έτσι.
0: Ναι, ας πούμε καλό χειμώνα.
1: Ναι, καλό... Εγώ το λέω, εσύ δεν το λες.
0: Εγώ το λέω, εντάξει.
1: Εσύ λες καλό χειμώνα από τώρα.
0: Το λέω.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού θα πεις καλό χειμώνα.
0: Το λέω. Είναι
1: αλήθεια, λες.
0: Είναι έκφραση. Είναι okay. Έκφραση.
1: Ναι, φαντάστηκα να πούμε ότι μακριά και αγαπημένη με αυτές τις εκφράσεις. Τέλος πάντων, όπως είναι λογικό, έτσι στην πρώτη παρουσίαση του Παναθηναϊκού θέλει ένα αποτέλεσμα σήμερα που θα του δώσει τη δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα εδώ στην Αθήνα να πάει με πολύ καλή ψυχολογία για να πάρει και την πρόκριση και να πάρουμε σαν μπούσουλα και τις δηλώσεις του Νίστρουμ, ο οποίος είπε ότι θέλουμε δύο νίκες. Καταλαβαίνουμε το πώς αντιμετωπίζει σήμερα τα παιχνίδια, το παιχνίδια με την Πάξη και σήμερα αλλά και την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Είναι τα παιχνίδια που τα λέμε ιδιαίτερα γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, με μια νέα φιλοσοφία. Είναι ένα παιχνίδι που θες να δεις πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός σε επίσημο παιχνίδι και μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος πάρα πολύ επικίνδυνη για όλες τις ομάδες, έτσι. Για τις ομάδες που θέλουν να πάρουν την πρόκριση. Και αν βάλουμε στην εξίσωση ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτό που λέμε και το μαξιλαράκι ασφαλείας, είναι ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, πρώτος αντίπαλος υπάρξει, που μπορεί να μην φοβίζει σαν όνομα, ωστόσο αν κάποιος μπει στη διαδικασία να πει ποια Πάξη ρε παιδάκι μου, δεν είναι έτσι, είναι κακή προσέγγιση αυτή. Στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League είναι το πρώτο επίσημο της παιχνίδι της χρονιάς, αλλά και το πρώτο επίσημο βέβαια παιχνίδι για τον Νίστρου, έτσι, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι λογικό ο Δανός τεχνικός να θέλει έτσι με το καλημέρα να περάσει το στίγμα της νέας του ομάδας και που προσπαθεί να δημιουργήσει βέβαια στο νέο Παναθηναϊκό. Άλλωστε, όπως είπε και ο ίδιος στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η πίεση είναι πολύ μεγάλη στον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη από τη στιγμή βέβαια που αποδέχθηκε ο ίδιος την πρόταση να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και ποιες είναι οι συνθήκες που έχει αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Μεγάλος στόχος βέβαια είναι ξεκάθαρος, είναι η πρόκριση και η παρουσία στην League Phase του Conference League. Και βέβαια αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη δήλωση στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουμ, ο οποίος βέβαια για να συμβεί αυτό, δηλαδή να περάσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League, θα πρέπει να κάνει τρεις διαδοχικές προκρίσεις. Βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, αλλά από την άλλη ο μεγάλος στόχος είναι αυτός, να φτάσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Δανός τεχνικός.
2: The goal is clear. Is that for all clubs that participate in a qualification?
3: Ο στόχος μας είναι σαφής και αυτός είναι η πρόκριση. Για οποιαδήποτε διοργάνωση και αν συμμετέχουμε, είτε είναι το Champions, είναι το Europa, το Conference, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και προχωράμε με σεβασμό στον αντίπαλο. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάξη. Είναι μια ομάδα η οποία έχουμε δει, έχει παίξει. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε και τους δύο αγώνες που έχουμε ενώπιον της αντιπάλου.
2: I knew when I signed for Panathinaikos that it was Conference League qualification, and obviously everybody knows that a qualification for Champions League or Europa League is better.
3: Όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό, όλοι γνωρίζαμε την κατάσταση και όλοι γνωρίζαμε ότι δεν θα ήμασταν στο Champions League, αλλά επίσης ότι δεν θα υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση μαξιλαράκια. Έχω την εμπειρία από αυτήν, όπως αναφέρατε, τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε τις εναλλακτικές. Αλλά αυτό το αντιμετώπισα, θυμάμαι και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που είχα απέναντι στην Κοπενχάγη το 2024. Τώρα βρισκόμαστε με το Παναθηναϊκό σε μια κατάσταση για το 2026, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπάρχει πίεση. Ο στόχος όμως είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο League Phase.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Ο Παναθηναϊκός να μπει στην League Phase του Conference League. Υπάρχει αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό, αν κρίνουμε βέβαια και από την εικόνα που είδαμε στα φιλικά παιχνίδια, με εξαίρεση το τελευταίο φιλικό με την Rapid Viennis, που ξέρεις, αυτή η ήττα μπορεί και να λειτουργήσε θετικά.
0: Πάντα ταρακουνάει.
1: Ναι, ταρακουνάει ακριβώς και βλέπεις και τις αδυναμίες της ομάδας. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έδειξε τρομερές αδυναμίες στο κέντρο της άμυνας. Έτσι. Και σίγουρα είχε αρκετά να πει στους παίκτες του Νίστρου μετά από αυτή την ήττα. Απέναντι θα βρει την Πάξη, η οποία μπορεί τουλάχιστον στα χαρτιά να θεωρείται outsider, αλλά είναι μια ομάδα που δεν πρέπει με τίποτα να υποτιμηθεί. Να θυμίσουμε ότι πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση του Ουγγρικού Πρωταθλήματος. Έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα κύπελα Ουγγαρίας. Τα λέγαμε την προηγούμενη φορά και με τον Μιχάλη Κατσαφάδο. Στηρίζεται κυρίως αποκλειστικά σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Πώς είναι, είναι οι Βάσκοι που θέλουν γηγενείς παίκτες στην ομάδα τους. Έτσι είναι και η Πάξη. Μάλιστα, ο προπονητής της, ο Μπόγναρ, παραδέχθηκε χθες στις δηλώσεις του ότι έχει μελετήσει τον νέο Παναθηναϊκό και πως με τον Νίστρουμ στον πάγκο θα παίξει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο σε σχέση με πέρσι. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά πλάνα βέβαια του Νίστρουμ, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτά που λέγαμε και χθες. Δηλαδή περιμένουμε ένα 4-2-3-1. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πένια. Στην άμυνα Τσάπρας και Ντεφράι θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Δεν νομίζω ότι ο Τουμπά έχει πιθανότητα να ξεκινήσει ως βασικός. Νομίζω ότι ο Τσάπρας θα είναι δίπλα στον Ντεφράι. Κυριακόπουλος μαζί με τον Τσάπρα θα είναι στα άκρα. Τώρα από εκεί πέρα Καμαρά και Τσέριν. Τετέι θα είναι στην κορυφή. Γιάνγκου Σαντίνο και Ζαρουρί θα είναι πίσω από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Είναι μια ομάδα που νομίζω ότι την έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Νίστρουμ. Έτσι, θεωρεί ότι είναι η ομάδα η οποία θα μπορέσει να τα απεξέλθει στα θέλω του και στη φιλοσοφία του που έχει περάσει και στην προετοιμασία. Καλάμπρια βέβαια και ο Ίγκασον είναι στα pitch. Ναι, και μου στέλνει τώρα. Ναι, ο Κάτρι θα είναι, και είπα ο Τσάπρας. Ο Κάτρι θα είναι δίπλα στον De Vrij. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, στον Παναθηναϊκό. Okay, είναι μια πρόκληση αυτή για τον Νίστρουμ, για την ομάδα του Παναθηναϊκού, το να καταφέρει να προκριθεί και να περάσει στην επόμενη φάση. Μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση στην League Phase του Conference League. Από εκεί πέρα βέβαια θα πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτό να το περάσει και να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο, να επιβιώσει καταρχάς με την Πάξη ότι είναι το φαβορί και να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα σήμερα, προκειμένου την επόμενη εβδομάδα να πάει με άλλη ψυχολογία και άλλον αέρα στην Ρεβάς. Δεν είναι εύκολο βέβαια να κάνει τρεις προκρίσεις, όσο εύκολες και να είναι οι ομάδες που θα βρει μπροστά του, γιατί είπαμε είναι τέτοια η περίοδος που έχουμε δει στο παρελθόν ούκο λίγες φορές ομάδες να την πατάνε με αντιπάλους πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας.
0: Λοιπόν, πριν πάρα πολλά χρόνια, η περίοδο 65-66, δηλαδή πριν από 60 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε απέναντι σε ουγγρική ομάδα. Ήταν στη φάση των 16 του τότε κυπέλου πρωταθλητριών, κοντρά στην Φερεντσβάρος, ισοπαλία 0-0 στη Βουδαπέστη. 3-1 νίκησαν οι Ούγγροι στην Αθήνα, πήραν την πρόκριση. 21 χρόνια μετά ο Παναθηναϊκός παίζει πάλι στο κυπελούχον μάλλον, με την Χόνβεντ. Χάνει στη Βουδαπέστη 5-2. Στη ρεβάνς όμως ο Παναθηναϊκός με τον Σαραβάκο να δίνει 3 ασίστ, νικά 5-1 και κερδίζει και παίρνει και την πρόκριση. Θυμίζω ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός ήταν στο Europa League μαζί με την Φερεντσβάρος στην League Phase 1-1, καθώς είναι μονά τα παιχνίδια πλέον στις League Phase, έπαιξαν εκτός έδρας 1-1 και βέβαια τότε είχε εξασφαλίσει με τον γκολ του Ζαρουρί την ισοπαλία και την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Europa League. Ως εκ τούτου είναι η τέταρτη αναμέτρηση των πράσινων με ουγγρική ομάδα φέτος.
1: Ναι, 10 ευρώ το παιχνίδι, έτσι, τηλεοπτική μετάδοση από το σκά. Νομίζω 10, δεν είναι. Κάνω λάθος εγώ. Είχα την εντύπωση και το έβλεπα.
0: Όχι, δεν ξέρω. 10 η ώρα. 9 η ώρα είναι.
1: 9 είναι.
0: 9 η ώρα είναι. Εντάξει, Παναθηναϊκός και. Ναι.
1: Το είχα στο μυαλό μου 10 ώρα και μάλιστα το είχα στο μυαλό μου. Λέω, ωραία, θα δω 8 ώρα τον ΠΑΟΚ και 10 θα δούμε τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ το είχα ακριβώς ανάποδα. Γιατί έβλεπα τα τρέιλερ και του ΠΑΟΚ στο Open και του Παναθηναϊκού στον Sky και λέω, κοίτα να δεις που το ένα ημίχρονο θα πέσει πάνω στο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Και το έγραψα μόνο λίγο.
0: Και αυτό είναι ματσάρα. Λοιπόν, πάμε πάρουμε μια μουσική ανάσα για να ασχοληθούμε και με τον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει σε ουδέτερο στην Πολωνία.

0: 10 η ώρα λοιπόν.
1: 9. Σε διορθώσω κι εγώ.
0: 8. Πάλι λάθος το κάνω.
1: 9 η ώρα μου πες.
0: 8 η ώρα λοιπόν.
1: Πάω Δυναμό. Α, περίμενε, ρε, περίμενε. Νόμιζα θα έλεγε ότι ωραία, Παναθηναϊκό, Δυναμό. Όχι, Δυναμό, ωραία. Λοιπόν, πάξει Παναθηναϊκό 9 η ώρα και θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ.
0: Δυναμό Κιέβου. ΠΑΟΚ.
1: 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι ακόμα πιο
1: ελκυστικό.
0: Ξέρεις τι, ο Παναθηναϊκός έψαχνε έναν προπονητή να τον βάλει σε μια τάξη. Τώρα έχει φύγει ένας προπονητής ο οποίος τον ΠΑΟΚ είχε σε μια τάξη για πολλά χρόνια τον ΠΑΟΚ και πάμε να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Λουτσέσκου. Έχει μεγάλη σημασία και αυτό δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, είναι για πάρα πολλούς, για όλες τις ομάδες, και ειδικότερα όταν φεύγουν προπονητές οι οποίοι έχουν πάρει πρωταθλήματα, έχουν δώσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν απλό προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου πρώτα απ' όλα ήταν διευθυντής επικοινωνίας στον ΠΑΟΚ. Δεύτερον, ήταν ο αρχηγός της ομάδας, δηλαδή ήταν ο επικεφαλής. Ήταν και ρόλο, ήταν και κάτι σαν τη μάνατζερ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έμπαινε μπροστά στους παίκτες. Ήταν αυτός ο οποίος έκραζε τους παίκτες. Δηλαδή είχε, έκραζε με την καλή έννοια. Ήταν αυτός που έκανε τα πάντα στην ομάδα. Ήταν υπερσυγκεντρωτικός. Και τώρα αλλάζει αυτό. Έχει έρθει ένας νέος προπονητής. Έχουν αναλάβει να τρέξουν αυτά τα θέματα που, που έτρεχε ο Ρουμάνος, πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα όλο αυτό το παζλ, όλο αυτό το σκηνικό.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή μετά Λουτσέσκου εποχή. Πάντως, η πραγματικότητα ποια είναι. Ότι η πραγματικότητα ποια είναι ότι ο Αλέσιο Λύση, τουλάχιστον έτσι όπως παίρνουμε τις πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, έτσι όπως είδαμε τον ΠΑΟΚ στα φιλικά, υπάρχει έτσι μια νέα νότα στην ομάδα, μια ευχάριστη νότα στην ομάδα. Ο Ιταλός τεχνικός δείχνει ότι έχει μπει για τα καλά, θα λέγαμε, στο νέο του ρόλο, και εδώ πέρα σταματάμε. Εδώ σταματάνε τα πάντα.
0: Και εδώ πέρα είναι η μαγική στιγμή που λες, γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο. Είναι γιατί εκεί πέρα. Όχι. Εκεί πέρα που έχεις ένα μπούσουλα, ανεξαρτήτως τι εκπομπή κάνεις, μπορεί όταν έχεις μεγάλες προσωπικότητες και τους βλέπεις να περνούν. Ελάτε κοντά.
1: Έλα πιο κοντά, Ηλία.
0: Και τους βλέπεις να περνούν από τον προθάλαμο που ενώνει το διοικητικό. Τη διοικητική εγκατάσταση του θαθμού με τα στούντιο. Και βλέπεις τώρα τον Ηλία τον
1: σταματάς, ρε φίλε, απλά σταματάς. Του λες αν θέλει να μπει λίγο στο στούντιο να μας πει δύο κουβεντούλες. Και αλλάζουμε.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έχω φέρει μαντήλια.
1: Και αλλά δεν χρειάζεσαι, άσε ρε Ηλία. Δεν χρειάζεσαι. Καταρχάς να το πούμε και χρόνια πολλά και στον ΑΕΤ. Τα είπαμε τότε έτσι. Για τη γιορτή της Ηλίας Ζωστόπουλος.
0: Θρυλικός 2002GR. Τώρα ο Δημήτρης Μορφές έχει βάλει τη μαγική αυλή. Αυτός είναι ο δίσκος. Να έχω και τη τραγουδάρα σου.

0: Δεν πρόσεξες κάτι. Με το που μπήκε τραγούδι, μπήκε στο ρυθμό. Κουνήθηκε.
1: Εν τω μεταξύ, τα ξέρει τα τραγούδια, τώρα έχει βάλει και τα ακουστικά, γιατί διαφορετικά θα άρχιζε και θα τραγουδούσε. Είναι μαγικός αυτός ο δίσκος. Δηλαδή τον είχα λιώσει, ρε παιδιά.
0: Καταρχάς είναι τεράστια επιτυχία ότι είναι διαχρονικό. Το ακούς ακόμα τώρα και μπαίνει στη διαδικασία όλο το δίσκο.
1: Όλο το δίσκο αυτό.
2: Το δίσκο κυκλοφόρησε το 82.
1: Λίγο πιο κοντά.
2: Το 82 βάλει από τώρα πόσα χρόνια είναι, έχει πουλήσει 800.000 αντίτυπα.
1: Καλά, έχει πουλήσει 800.000 αντίτυπα, βάλει και τα εκατομμύρια
2: views
1: που έχει κάνει. Βάλει τις επανεκτελέσεις που σου έχουν κάνει.
2: Ναι, παράνομα. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, παπακακός.
2: Παράνομα, ναι, αλλά... Εντάξει, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά. Δεν μπορεί να... Κοίταξε, όλα και αυτοί που τα κάνουν έχουν κάποιο όνειρο και τέτοια, μπορεί να τις το κόψεις.
0: Καλά, δεν σκέφτονται όλοι έτσι, σαν και εσένα, έτσι, αλλά...
2: Είμαι παλιά σκοπή.
1: Αλλά γενικά, ναι, εντάξει, τεράστια ιστορία, Ηλία. Δηλαδή και για μας είναι χαρά μας, τιμή μας, που σε έχουμε φίλο μας, που έχουμε συνυπάρξει.
2: Είμαστε και τόσα χρόνια εδώ
1: που έχουμε συνυπάρξει εδώ, στο ραδιόφωνο. Ο Ηλίας, για τους νέους ακροατές να πούμε, ήταν διοικητικός τέλεχος του σταθμού για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
0: Και εκπομπές έκανε.
2: Για 30 χρόνια.
1: Ναι. Μια ολόκληρη ζωή. Ναι, και είναι αλήθεια ότι το ραδιόφωνο έτσι, αυτό έχει στηθεί. Και έχουν βάλει τις βάσεις πυραιώτες δημοσιογράφοι, πυραιώτες μουσικοί, πυραιώτες καλλιτέχνες.
2: Τα πάντα.
1: Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι μπήκαν στα σταθερές βάσεις και ήρθαμε εμείς οι επόμενοι.
2: Τα πάντα.
1: Τι επόμενοι, πλέον και για τόσα χρόνια μας.
2: Επειδή δεν ξέρει και ο κόσμος, νομίζω ότι επειδή.
1: 39 χρόνια φέτος.
2: Λένε διάφορα ότι το πρώτο ραδιόφωνο που έγινε το 1984 είναι. Αξιμέρωτη, παντελώς άσχετη. Γι' αυτό λέγεται και Κανάλι 1. Το πρώτο ραδιόφωνο που έγινε ήταν το Κανάλι 1 στον Πειραιά.
1: Και Μάιο, μετά το 1984. Μάιο και μετά. Εντάξει, 6 μήνες μετά το 1984.
2: Τι λένε, για να μην πω ότι πειραιώτηκα, τι λένε.
1: Λοιπόν,
0: μας έλεγε.
1: Πώς περνάς χωρίς εμάς.
2: Δύσκολο λίγο. Ναι. Χωρίς και το ραδιόφωνο βέβαια είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά εντάξει, έχω μάθει να. Τα καταφέρνω και εσύ.
1: Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο Ηλίας Ασβεστόπουλος συνεχίζει.
0: Και κάνει συναυλίες, βέβαια.
2: Συνεχίζω τώρα, βέβαια, επειδή μεγάλωσα λίγο.
1: Είσαι πέρα στην εφηβεία.
2: Στην εφηβεία, ναι, είμαι πιο χαλαρός λίγο.
1: Λε.
2: Γιατί δεν κουράζομαι εύκολα.
1: Το κορυφαίο σου τραγούδι ποιο είναι, Ηλία? Αυτό που αγαπάς περισσότερο.
2: Άμα σας πω, ρε παιδιά, θα εκπλαγείτε.
1: Για πες.
2: Το καλύτερο τραγούδι για μένα, αυτό που έγραψα εγώ και το έγραψα ενώ δεν υπήρχε στην Ελλάδα τίποτε τέτοιο, και εγώ το έγραψα από ένα ταξίδι που έκανα στο Λονδίνο, είναι το Μετρό.
0: Γιατί,
2: Πάντες, το έγραψα εγώ το 82 που δεν υπήρχε μετρό στην Ελλάδα. Κοίταξε. Βασικά και για τη μελωδία του και για το στίχο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι το είπες πως δεν είναι ωραίο, το δεν είσαι ρωτάς εσύ δεν είναι ωραίο, το Άννα δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά εμένα, επειδή είναι πιο
1: πεζόδρομο. Το Άννα έγραψε ιστορία στην οικογένεια, δηλαδή, στα αφιέρωνα της Άννας και της την έριξε.
2: Το πιο πεζοδρομίου του Μετρό, κατάλαβες, γι' αυτό μου αρέσει εμένα. Και εγώ του πεζοδρομίου λίγο.
0: Βέβαια, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άλλες εποχές τώρα, τότε και άλλες εποχές τώρα. Έτσι.
2: Δεν υπάρχει εποχή.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι διαφορές βλέπεις. Ειδικά στη ροκ σκηνή.
2: Δεν υπάρχει ροκ σκηνή. Να φανταστείς ότι το μόνο γκρουπ που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι οι 2002, οι οποίοι είναι 50 χρόνια γκρουπ.
0: Ναι.
2: Και από ό,τι έμαθα και μέλησες.
0: Mm-hmm. Για λίγο, ναι.
2: Κάτι έμαθα και με όνειρά μου κάτι έτσι έμαθα. Εντάξει, υπήρχαν, δεν ήταν ροκ αυτοί, αλλά λέμε, υπήρχαν ένα. Μια, δύο
1: τι είναι ροκ, άρα, Ηλία.
2: Ροκ είναι τρόπος ζωής.
1: Αυτό πρέπει να ακούσω.
2: Τρόπος ζωής.
0: Και να σου πω, ρε Ηλία, εντάξει, εσύ 2002 GR ήταν ένα διαχρονικό συγκρότημα.
2: Είναι,
0: έτσι,
2: είναι διαχρονικό, εντάξει.
0: Δηλαδή, ποιο είναι το μυστικό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, βλέπεις, μου λες τώρα ότι δεν κάποια συγκροτήματα μυστικά. Κάποια στιγμή διαλύονται. Δηλαδή,
2: υπάρχουν μυστικά. Γιατί και αυτοί
0: δηλαδή, πρέπει να έχει χημεία.
2: Και αυτοί έκαναν καλά τραγούδια. Έτσι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ και επιτυχίες. Θα μπορούσα να κάνω καριέρα μόνος μου. Γιατί σαν. Πάντα ο τραγουδιστής μετράει και τέτοια κλπ. Mm. Αλλά εντάξει, εγώ επειδή είχα μάθει με τους Πέρσους που γίνανε Σόκρατες, με τους Bloomberg και λοιπά στα group. Γι' αυτό κράτησα και εγώ το...
1: Να σου πω, το 2002 είναι από BMW.
2: Από του Καπράν.
1: Δεν το ξέρε.
0: Όχι. Αλήθεια. Αλήθεια από εκεί. Έλα ρε. Δεν το ξέρα.
1: Του Καπράνου.
0: Αλήθεια. Άτε ρε. Ωραίο, δεν το ξέρω. Όχι, δεν το πρώτο φορά.
1: Δεν το γυρνάμε σε μουσική εκπομπή να φέρουμε καλλιτέχνε. Για χαρά. Σα αποσπούμε τι πυραμίδε τώρα. Το μάθω πειραιά πώ.
2: Να σου πω κάτι. Η αθλητική εκπομπή που κάνετε, εγώ δεν θέλω να περνέψω κανέναν. Είναι από τι καλύτερε που μπορεί να
1: ακούσει.
2: Να ευχαριστούμε, είναι. Μπορεί να κουμπάει βέβαια στον Ολυμπιακό και στον Εθνικό περισσότερο, αλλά είναι ευχάριστη. Κατάλαβα. Θα μου πει στον πειραιά είμαστε, τι να ακούμε.
0: Κάτσε, με συγχωρεί.
1: Ηλία, ευχαριστούμε πολύ που.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Και χαιρόμαστε να σε βλέπουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Κάτσε, περίμενε. Περίμενε.
0: Τι. Την παγίδα, ερώτηση, πρόσεχε.
1: Ένα ανέκδοτο το οποίο μπορούμε να μοιραστούμε με του ακροατέ μα, Ηλία. Αλλά πρόσεξε. Τα ξέρει καλύτερα από
0: εμένα. Μπορεί να βάζει και μπιπ.
1: Γιατί είναι αυτό ο οποίο είχε και αλληλογραφία με του Σουρού. Δεν ξέρει. Λοιπόν. Έχουμε κάτι. Όχι.
0: Όχι, όλα είναι σοκίνγκ.
1: Βάλε το τραγούδι.
0: Θα μα τα πει εμά τώρα, εντάξει. Όφερ, εγώ.
1: Λοιπόν, ούτω ή άλλω είναι και παρατέσσερα. Οπότε πάμε τραγουδάκι. Βάλε ένα ολοκληρωμένο. Ηλία Ζεστόπουλου 2002GR. Να βγούμε εμεί για να έρθει η Άννα Ζαντίδου για το Δελτιάκι Ειδήσεων. Και αμέσω μετά συνεχίζουμε με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Εθνικό. Και συνδεξούλα με Νίκο Γέμελο μετά τη 1:30.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο Κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκαν από το ΚΙΣΕΑ τα εξοπλιστικά προγράμματα 4,2 δισεκατομμύρια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, ξεπέρασε τα 98 δολάρια το πετρέλαιο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Καταιγίδες κεραυνοί χαλάζει από αύριο και στην Αττική. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ευελπίδωνο, καθομολογία δολοφόνος του Σταύρου Γεωργίου. Για αλλίωση αποτελεσμάτων προσήχθησαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας τοξικολόγος. Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης εντοπίστηκε στη Ζάκυνθο. Το απόγευμα, παρουσία Μητσοτάκη, παραδίδεται το βόρειο τμήμα του Ε65. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Games and heart games. I said let's play. I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trial, so I feel better. Painkillers and codeine. I got stomach cramps and I'm a sweater. Dark. Web-

0: Το ρολόι δείχνει κάτι λιγότερο από 5 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, για την ακρίβεια 3 μετά τη μία, εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στο κανάλι 1, στους 94. Θυμίζω ότι μπορεί να μας ακούτε όπου κι αν είστε, εκτός Λυκανοπεδίου ή όπου δεν φτάνει το σήμα του πομπού μας, μέσα από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr, από την διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα του live24.gr, ενώ μην παραλείπετε να μας ψάχνετε και στα social media, να μας ακολουθείτε στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή και στο τηλεοπτικό μας κανάλι, στο διαδίκτυο, δηλαδή στο YouTube. Παντού μας βρίσκεται πληκτρολογώντας κανάλι 1 Πειραιάς. Είναι το επίσημο ραδιόφωνο της, του Μεγάλου Λιμανιού. Είχαμε μείνει στο σημείο που λίγο πριν υποδεχτούμε τον Ηλία Ζωστόπουλο, και ξεφύγαμε λίγο από τα αθλητικά, πήγαμε στα μουσικά. Που έχουμε εδώ έναν καλό φίλο πάνω απ' όλα. Στα του ΠΑΟΚ λέγαμε ότι ξεκινάει και επισήμως η εποχή του Αλέσιο Λύση στο ηνία της τεχνικής ηγεσίας του δικεφάλου του Βορρά, ο ΠΑΟΚ ο οποίος προέρχεται από από 4 αναμετρήσεις φιλικές. Τα πρώτα δείγματα γραφής δηλαδή τα είδαμε κόντρα σε Μπέβερν που νίκησε 4-1, κόντρα στη Βέστερλο 4-0, από εκεί μετά βέβαια ήρθε μια δύσκολη νίκη με καλύτερες ομάδες από τις ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2, και στο τελευταίο φιλικό ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Ολλανδική τη Τβέντε με 3-2. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει και 4 μεταγραφές, Ελουστόντο, Χατζηγιάκο, Σανταμαρία και Τάχα Άλλη, είναι άπαντες στην αποστολή για την αποψινή αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, τουλάχιστον με αυτά που διαβάζουμε και στα site τα αθλητικά της Θεσσαλονίκης, πιθανότερη ενδεκάδα είναι ο Τσιφτσής κατά τα δοκάρια, Κέννη, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης και Τέιλορ στην άμυνα, Ζαφίρης, Καμαρά, Κωνσταντέλια, Τάισον, Γερεμέγεφ και Ζιφκοβιτς. Δηλαδή ουσιαστικά η περσινή ομάδα, και αυτό το κάνουν περισσότεροι προπονητές τώρα στα προκριματικά, χρησιμοποιούν ως επιτοπλίστων ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν ο ένας καλά τον άλλον. Γιατί είναι μια περίεργη έτσι, περίοδος, το έλεγε και νωρίτερα ο Βαγγέλης, στα του Παναθηναϊκού, ότι είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρεις πώς έχει κυλήσει η προετοιμασία, και κυρίως και οι ίδιοι προπονητές δεν ξέρουν στο πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς πώς μπορεί να παρουσιαστεί η ομάδα, όσο αισιόδοξη και να είναι, ή δεν ξέρω εγώ ότι. Χθες εδώ μεταξύ είχαμε και την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, που έπαιξε με την Χάπολ Ιερουσαλήμ για τα προκριματικά του Champions League. 3-1 τα κορίτσια του ΠΑΟΚ άνοιγουν έτσι με τον καλύτερο τρόπο την χρονιά, με στόχο βεβαίως την πρόκριση στην τελική φάση του UEFA Women's Champions League. Πλέον έχει περάσει στον τελικό του προκριματικού ομίλου. Στις 6 το Σάββατο, μεθαύριο το Σάββατο, κόντρα στην Εύτσι θα διεκδικήσει μία θέση στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης ο δικέφαλος του Βορρά. Αυτά λοιπόν συνοψίζουμε. 8 η ώρα βλέπουμε στο Open το ΠΑΟΚ, το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 9 η ώρα βλέπουμε στον Sky το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την Πάξη. Και ταυτόχρονα βέβαια από τις 9 μέχρι τις 10 παρά θα συνυπάρχουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες οι αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων.
1: Πάμε και στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τα λέγες και νωρίτερα σε ό,τι αφορά τον Σάλιακα. Θα πρέπει να ήδη να θεωρείται παίχτης του Ολυμπιακού. Βρίσκεται. Μα καλά, μα
0: να αλλάξει ένα μικροφωνάκι. Ναι. Πάμε εδώ πέρα καλύτερα.
1: Ακούς τώρα.
0: Τσιτών πολύ αυτό το μικρόφωνο.
1: Καλύτερα τώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ότι πλέον πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Είναι και επισήμως.
1: Και επισήμως.
0: Το επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει ανακοινωθεί αυτό. Θέλω να πω.
0: Κοίταξε, για, ναι, εντάξει, για okay. Μένα η επιβεβαίωση είναι ότι. Επίσημο είναι ότι όταν στον Ολυμπιακό μας λένε ότι ναι, τελείωσε του Σάλιακα, σημαίνει ότι έχουν μπει υπογραφές.
1: 100%.
0: Εντάξει, αλλά τώρα η ανακοίνωση έχει να κάνει με το να πάει ο παίκτης στην Ολλανδία, να φωτογραφηθεί, να κάνει δηλώσεις, να γραφτεί.
1: Είναι τα διαδικαστικά, ρε παιδί.
0: Τα διαδικαστικά. Okay. Λοιπόν, είναι για 3 χρόνια, κοντά στα κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο κοστίζει η μεταγραφή. Okay. Όπως μου λέγε πριν από λίγη ώρα, άνθρωπος του Ολυμπιακού πίεσε πάρα πολύ και ο ίδιος ο Σάλιακας, τη Ζακτ Πάουλη. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν ήταν τόσο πολύ θετική στο να τον αφήσουν να φύγει. Ένα παίκτη, ο οποίο τα 4 χρόνια που παίζει στη Ζακτ Πάουλη, ουσιαστικά έχει κλειδώσει το δεξί άκρο τη άμυνα τη γερμανική ομάδα. Πέρσι ήταν το ταχύτερο δεξί μπακ του γερμανικού πρωταθλήματο. Όταν λέω το ταχύτερο, δηλαδή με καταμετρήσει που έκαναν στι ταχύτητε των ακραίων αμυντικών οι Γερμανοί, μέσω τη τηλεματική. Ο ταχύτερος ακραίος μπακ ήταν ο Σάλιακας. Και αυτό βέβαια, το γεγονός ότι είναι και ένας φουλ επιθετικός μπακ, αλλά χωρίς να ξεχνάει τα αμυντικά του καθήκοντα, είναι που άναψαν, που έκαναν τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανάψει άμεσα το πράσινο φως για την απόκτησή του. Ο παίκτης, ο οποίος έχει το εξής προσόν, ότι είναι και club trained. Δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος μπαίνει στη δεύτερη λίστα των γηγενών, ναι, των παιχτών που έχουν εκπαιδευτεί στην Ακαδημία του Συλλόγου. Κλείνει δηλαδή η δεξιά πλευρά με Μαφέο Σάλιακα, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο βασικός, εγώ θεωρώ ότι ο Σάλιακας μπορεί κάλλιστα να είναι το βασικό μπακ του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ πάντως κάνει ούτως ή άλλως rotation. Η αλήθεια είναι, χθες διάβαζα και μιλούσα και με, διάβαζα τις ανταποκρίσεις, αλλά και μιλούσα και με συναδέλφους που είναι με την ομάδα στην Ολλανδία, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι. Και έγινε το πρώτο έτσι πολύ δυνατό εσωτερικό διπλό, το οποίο το παρακολούθησαν οι δημοσιογράφοι. Στο δεξί άκρο χρησιμοποίησε σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, σε μια από τις ομάδες, και τον Ρόντι Νέι. Πράγμα που ουσιαστικά έχει να κάνει και μάλιστα με το βασικό σχήμα. Και ίσως ήταν και ένα μήνυμα του Μεντιλίμπαρ στο Μαφέο να προσπαθήσει λίγο περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Αργεντίνος Ισπανός δεν έχει ξεκινήσει καλά, αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Γιατί εντάξει, άλλοι έρχονται, παίρνουν φανέλα βασικό όπως είναι Ζώτα Σίλβα, και άλλοι θέλουν τον χρόνο τους προκειμένου να μπουν στην ομάδα. Πάντως έπεσαν κορμιά στο χθεσινό διπλό, δείγμα του ότι οι παίκτες αντιλαμβάνονται ότι μέρα με την ημέρα θα πρέπει να προσπαθούν όλο και περισσότερο. Αύριο Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει με την Αντβέρπ στο Βέλγιο, Σάββατο κλείνει τη σειρά των φιλικών με την AZ Alkmaar στην Ολλανδία, που είναι και τα φιλικά παιχνίδια στα οποία τώρα δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί να αποτυπωθεί που θα πω και στην λίστα που θα πάρουμε στο μάτς Ολυμπιακός απέναντι στην Αϊμέγγεν. Δηλαδή, εάν αυτοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν βασικοί αύριο θα είναι αυτούς που έχει πιο κοντά στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, ή αν θα είναι μία μίξη. Θεωρώ ότι θα είναι μία μίξη, γιατί έχει κάνει αυτό και αύριο και μεθαύριο, δηλαδή 2 συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια σε διάστημα 24 ώρων, δεν νομίζω ότι θα προβάρει ενδεκάδα αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ. Και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι έχει και το πλεονέκτημα το να κρατήσει και κάποια από τα πλάνα του κρυφά, καθώς η Νάιμέγγεν θα κάνει υποκαλυπτήρια νωρίτερα, γιατί ξεκινά. Όχι, μάλλον ξεκινά αργότερα. 3 μέρες μετά ξεκινά το.
1: Ναι, 3 μέρες μετά το Ολλανδικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι τώρα και μέσα στην Ολλανδία θα φανερώσει και πολλά από τα πλάνα του ο Μεντιλίμπαρ
1: στο Ντόρτμουντ της Νάιμέγγεν. Θέλει να κρατάει κάποια κρυφά χαρτιά. Λογικό είναι αυτό. Τώρα, όσο μπορεί βέβαια να κρατάει.
0: Τώρα, αυτό το οποίο απομένει είναι αν θα δοθεί ο Ορτέγκα, για να ξέρουμε αν θα πάει ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία συμφωνία Ολυμπιακού με Boca Juniors. Περιμένουμε να δούμε εάν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Χάλη για να φύγει ο Τζολάκης και ποιος είναι ο αντικαταστάτης του. Από χθες αρχίζει και ξαναπροσπερνά τον Ορτέγκα, τον Γερμανό πορτιέρε, ο Ζωσέ Σα. Γίνεται εκεί πέρα αρκετό παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι να έχει και τιμή την εναλλακτική σε περίπτωση που φύγει ο Κωνσταντής Τζολάκης. Τώρα το ζητούμενο είναι ότι τι θα γίνει που πλησιάζει και το πρώτο παιχνίδι. Αν ο Πόποβιτς που νομίζω θα χρησιμοποιηθεί σε κάποια από τα δύο φιλικά παιχνίδια, δείξει αυτά τα στοιχεία τα οποία έδειξε και στο φιλικό με τον Άγιαξ, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας ο Μαυροβούνιος, που ήταν και κορυφαίος στο περσινό σερβικό πρωτάθλημα Σερβίας. Αυτά, επαναλαμβάνω, Σάλιακας στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και ο Πιτακούρ επιστρέφει στην πατρίδα του. Ανακοινώθηκε από την Las Palmas, άφησε τον Ολυμπιακό.
0: Πέφτει στην πατρίδα του, έπαιζε.
1: Ναι.
0: Άτε, εννοείσαι, ναι, απελευθερώνεται από τον Ολυμπιακό.
1: Από τον Ολυμπιακό, ναι. Επέστρεψε εκεί πέρα να παίξει στην Las Palmas. Εντάξει, τον απέκτησε για τα επόμενα 3 χρόνια ως μεταγραφή. Ήρθε και δεν ακούμπησε, η αλήθεια είναι, στον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα το να μπει σε μια διαδικασία και να πεις ότι θα ξεκινήσω και θα καθιερωθώ ή θα έχω χρόνο συμμετοχής στον Ολυμπιακό. Δόθηκε δανεικός δεξιά και αριστερά. Δυστυχώς, ο 33χρονος δεν μπόρεσε να πάρει ίσως αυτές τις ευκαιρίες που θα ήθελε στον Ολυμπιακό για να δείξει αυτό που πραγματικά ήθελε ο ίδιος.
0: Las Palmas, Gran Canaria. Πολύ ωραία. Ξέρεις γιατί λέγεται το νησί Γκραν Κανάρια?
1: Γιατί
0: λες εσύ?
1: Πες εσύ. Και κάτι με το κίτρινο τώρα, ξέρω εγώ. Τι?
0: Πάντως δεν έχει σχέση με τα Καναρίνια.
1: Ναι, για πες.
0: Επειδή είναι ένα νησί το οποίο έχει πάρα πολλά σκυλιά.
1: Α, όχι, δεν το ξέρα καθόλου.
0: Ναι, και το Κανάρια, άμα δεις, είναι η γραφή, η λατινική, είναι CA.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και, λοιπόν, δηλαδή έχει πολλά σκυλιά.
0: Ναι,
1: και...
0: η ονομασία του σκύλου τι είναι?
1: Ναι.
0: Κανάιν.
1: Κανάρια. Α, και το έχουν βγάλει από εκεί πέρα.
0: Ναι. Και όχι από τα Καναρίνια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πολύ περισσότεροι βέβαια τα ξέρουν τα νησιά λόγω του. Πώς το λένε, λόγω της ομάδας. Λέει Καναρίνη, Κανάρια, Κίτρινο. Καμία σχέση. Λοιπόν, αυτά η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Όχι, άχρηστη δεν είναι, μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε εθνικό.
1: Ναι, κοίταξε και πάλι στον εθνικό δεν έχει κάτι και σήμερα. Είπαμε ότι πλέον τα πράγματα έχουν αρχίσει, έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα εργομετρικά, 3 του μηνός η προετοιμασία. Δεν αλλάζει κάτι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πλέον όλοι έχουν μπει σε μια διαδικασία να ολοκληρώσουν τις διακοπές τους. Γιατί από 3 Αυγούστου θα μπουν στα δύσκολα. Μας έλεγε και ο Ηλίας ο Κότσιος ότι θέλει και αυτός από την πλευρά του να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Δεν είναι εύκολο πράγμα, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Θα θέλει

0: αλλά από την άλλη να υπάρχει μια πολύ πολύ σημαντική ομοιογένεια. Mm-hmm. Νομίζω ότι θέλει να
1: μιλήσει.
0: Λοιπόν, mm-hmm. εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν θα γίνει ακόμη μία μεταγραφή, έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ. 24-25 παίκτες, 23-24 παίκτες έχει ο Εθνικός. Αν θα γίνει και μία-δύο ακόμη μεταγραφές, νομίζω πρέπει να περιμένουμε. Ήδη ακούγεται ένα όνομα που μπορεί να είναι στην λίστα του Μαργαρίτη Χατζή Αλέξη. Έχουν γίνει κάποιες διαπραγματεύσεις. Περιμένουν τον ποδοσφαιριστή, γιατί και αυτός κοιτάει μήπως βρει κάποια ομάδα στην Super League 2. Αν θα γίνει αυτό το deal, θα είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική προσθήκη.
1: Μάλιστα, λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και Μιχάλη Κατσαφάδο να κάνουμε και μια. Τον έχουμε. Α, καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Γεια σου, Μιχαλιού.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, φίλε. Καλά, τίποτα. Μια χαρά. Είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη εδώ στο στούντιο. Ήρθε ο Ηλίας Ασβεστόπουλος, τα είπαμε.
1: Είσαι χαιρετισμούς.
0: Ναι, μας πήγε τα χαιρετισμάτά του. Σε όλο το αθλητικό.
2: Αγαπημένος.
0: Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε σήμερα και την πολύ μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τσόλη.
2: Εντάξει, ναι, θα ανακοινωθεί λογικά σήμερα. Ήδη πήρε τον αριθμό με τον αριθμό 17. Mm. Και
0: 40 εκατομμύρια, αρχίζει,
2: 40 εκατομμύρια, ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με την ευχή να πάνε όλα καλά και να καταφέρει να επιβιώσει, γιατί είναι πολύ σκληρή μάχη όταν αγωνίζει σε ένα τέτοιο σύλλογο. Έχει ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο και καλείται να αποδείξει ότι πραγματικά μπορεί να σταθεί στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Και βέβαια εκεί ζήτησαν πάρα πολλοί που ήρθαν και μου είπαν: Έλα, μωρέ, εντάξει, και ο Παστανθόπουλος έχει παίξει και ο Μαυροπάνος έχει παίξει και ο Ταπλαρίδης, αλλά άλλες οι θέσεις, έτσι.
2: Βέβαια, τώρα επιθετικός, ο μόνος που έχει καταφέρει σε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει μια καλή καριέρα ήταν ο Στέλιος Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, στην Αγγλία. Ναι.
2: Είναι πολύ πιο δύσκολη η θέση του επιθετικού, δεν το συζητάμε. Εντάξει, παρόλα απ' όλα το παιδί να είναι υγιής, να μην έχει τραυματισμούς, γιατί και αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά όταν μιλάμε στην Αγγλία. Ξέρετε, αν μείνεις για μεγάλο διάστημα, για 1-2 μήνες χτύπα ξύλο εκτός από τραυματισμό, μετά δύσκολα επανέρχεσαι, γιατί υπάρχει μεγάλο ρόστερ και χάνεις τη θέση σου και δύσκολα μετά ξαναβρίσκεις θέση στην ενδεκάδα. Εντάξει, είναι μια τεράστια μεταγραφή, μια μεγάλη μέρα και για το Τζόλι και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί όταν γίνονται τέτοιες μεταγραφές, αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και βέβαια ξέρεις αυτά όλα λειτουργούν και ως μεγάλο κίνητρο και για τα νέα παιδιά που ακολουθούν, γιατί βλέπουν ότι και αυτά με πολλή δουλειά μπορούν να καταφέρουν αυτό που κατάφερε ο Τζόλης ή ο Κοστούλας ή ο Τζολάκης ή όλα αυτά τα παιδιά που καταφέρουν να παίξουν σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρει ευκαιρίες, γιατί τον ήθελε πολύ και ο Αρτέτα από την στιγμή που αποχώρησε ο Τροσάρ.
2: Προφανώς για να δώσει τόσα λεφτά, φίλε, η Arsenal για έναν Έλληνα παίχτη προφανώς βλέπουν κάτι σε αυτό τον ποδοσφαιριστή.
0: Το 17 θα φοράει. Το είναι το είπε, το είπε.
2: Ναι, το 17, ναι.
0: Το συγγνώμη, ρε Μιχάλη, κάτι άλλο τι λέμε.
2: Δεν πειράζει, φίλε. Μπαίνουμε και ομάδες.
0: Ναι, το ξέρω. Έγινε και εγώ ο Βαγγέλης, γιατί πολλές φορές... Έχει καμπαίνει. Πάρα πολλές φορές.
1: Λέει, και το λέω τώρα πριν από λίγο το είπα.
0: Λοιπόν, απλά κοίταγε κάτι άλλο ο Λουκάς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελε ένα τέτοιο παίχτη, ο Αρτέτα. Δηλαδή θέλει ένα παίχτη με ταχύτητα, με δημιουργία. Πάρα πάρα πολύ καλό στο ένας εναντίον ενός. Τα έχει αυτά ο Τζόλης. Θα πάρει τις ευκαιρίες του να είναι και λίγο τυχερός, αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Έτσι να είναι καλά στην υγεία του. Νομίζω ότι έχει όλες τις δυνατότητες να κάνει μια πολύ πολύ σημαντική καριέρα στην Premier League ο Χρήστος.
2: Ασφαλώς. Και περιμένω να δούμε και την κατάληψη του θέματος με τον Καρέτσα, που θα κάτσει μπίλια. Και
0: τι ακούγεται από εκεί?
2: Εντάξει, το θεωρώ δύσκολο να μείνει στην ομάδα του. Υπάρχουν διάφορες ομάδες και η Μίλαν και άλλοι σύλλογοι που ενδιαφέρονται. Να δούμε τελικά που θα κάτσει. Το σίγουρο πάντως είναι στο Βέλγιο, θεωρούν σίγουρη τη μετακίνησή του. Απλά είναι πολύ σκληρή και ομάδα τους διαπραγματεύσεις, γιατί είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Οπότε, ξέρεις, το ποσό είναι πάνω από 20 εκατομμύρια που ζητά.

0: για την παραχώρηση του νεαρού εξτρέμ. Ναι. Μακάρι να πάνε και σήμερα όλα καλά και για τις ελληνικές ομάδες. Να πω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η χρονιά και για τη, γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί θυμίζω είναι στη 12η θέση πίσω από την Πολωνία και την Τσεχία. Και είναι το μεγάλο στοίχημα φέτος να καταφέρει να μπει μέσα στην δεκάδα, γιατί αν συμβεί αυτό, τότε την επόμενη σεζόν ο πρωταθλητής της στοίχημα Super League θα έχει εξασφαλίσει παρουσία στη League Phase του Champions League. Ο Παναθηναϊκός έχει το πρέπει σίγουρα απόψε, γιατί δεν υπάρχει κανονάκι για τους πράσινους. Απέναντι στην άπειρη από ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην ΠΑΞΗ, η οποία έχει ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο και στις δύο τελευταίες σεζόν, είχε αποκλείσει την ΑΕΚ Λάρνακας και την Μάριμπορ, τρίτη του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, δεν κατάφερε να διατηρήσει τα κεκτημένα στο κύπελο. Θυμίζω ότι είχε κατακτήσει το κύπελο Ουγγαρίας δύο συνεχόμενες χρονιές, το 24 και το 25, και αυτοί οι τίτλοι είναι ενδεικτικές της εξέλιξης του συλλόγου. Μια ομάδα που έχει πολύ καλή επίθεση, αλλά ανασταλτικά είναι, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θυμίζω ότι είχε την τρίτη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και τη χειρότερη άμυνα της πρώτης εξάδας. Okay. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή στην επίθεση, γιατί έχει δύο φόρο που σκοράρουν ακατάπαυστα. Ο Μπόντε και ο Χαν έβαλαν 26 τέρματα πέρσι, είναι οι καλύτεροι παίχτες της. Στον πάγκο εδώ και μια τριετία βρίσκεται ο Γιώργη Μπόγναρο, 64χρονος. Το φοβερό με την ΠΑΞΗ είναι ότι, και δεν το θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να το έχει κάνει αυτή η ομάδα, πόσα φιλικά έδωσε.
1: Πόσα.
0: Τώρα το κοίταζε. 9 φιλικά.
1: 9 φιλικά. Ένα ολόκληρο μισό πρωτάθλημα. Μπράβο.
0: Πραγματικά πίστευε, δεν νομίζω ότι έχει άλλη ομάδα κάνει τόσα φιλικά. Στο πιο πρόσφατο γνώρισε βαριά ήττα την Αύστρια Βεριένης. Είναι η τέταρτη παρουσία σε καλοκαιρινά προκριματικά. Δεν έχει καταφέρει ποτέ να μπει σε όμιλο. Και το χαρακτηριστικό αυτού του συλλόγου είναι η πολιτική να υπογράφει μόνο Ούγγρους παίχτες, δεν έχει αλλοδαπούς.
1: Λοιπόν, στα φιλικά, μια και το ανέφερε, βλέπω εδώ τα φιλικά που έχει δώσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Λοιπόν, έχει 1-2 ήττες, 2 ισοπαλίες και οι υπόλοιποι είναι νίκες.
2: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τώρα χαζεύω λίγο και τις βάσεις. Και λέμε τώρα, παιδάκι μου, ψάχνουμε να πάει μπροστά η πρωτογενής τομέα σε αυτή τη χώρα. Μπαίνω Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής. Πτώση. Πόσο πτώση μπορεί να έχει το φυτικής παραγωγής?
1: Δεν ξέρω.
2: 4.230 μόρια.
1: Τόσα πολλά.
2: Ναι, ρε παιδιά, 28% κάτω. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει να πάει στο Επιστήμιο Φυτικής Παραγωγής. Ενώ το γεωπονικό έχει και άλλα, ρε παιδάκι μου. Έχει φοβερά τμήματα μέσα. Έχει το βιοτεχνολογία, το διαχείρισης. Ναι, αλλά το φυτικής παραγωγής είναι ο κλασικός ο γεωπόνος. Παιδιά, μείον 4.200. Αν δεν είναι λάθος, αλλά το βλέπω στα επίσημα συγκριτικά. 4.000.
1: Ίσως είναι και τα πιο κάτω. Πολλά από ό,τι βλέπω. Έτσι. Ναι, δεν βλέπω άλλο.
2: Και δεν ξέρω αν υπάρχει στην ιστορία. Τόσο πολύ. Όπως επίσης, επειδή εδώ πέρα είμαστε και Πειραιάς, κοιτάζω και τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, παιδιά μπαίνουν πλέον με 8.275 μόρια στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, δηλαδή που έχουν μέσα όρους να γράψει 8,5.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι και αυτό δεν έχει ζήτηση. Ναι. Κρίμα.
0: Προφανώς.
2: Τέλος πάντων. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ναι, εντάξει, είναι εντυπωσιακό πράγμα.
1: Πάμε λίγο στα παιχνίδια σήμερα, Μιχάλη. Λοιπόν, δεν ξέρω ότι ξεχωρίζεις κάτι.
0: Ένα μικρό στάδιο, 6.000, το Φεχερβάρι Ούτι Στάδιον. Πράσινο και αυτό. Γενικά παίζουν δύο πράσινοι σήμερα. Πράσινο άσπρα είναι και τα χρώματα της ΠΑΞΗ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, ένας καλός Παναθηναϊκός, δεν νομίζω θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Από ό,τι διάβαζα έτσι σε διάφορα ουγγρικά μέσα, η ΠΑΞΗ έχει την τακτική να μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στα παιχνίδια, να προσπαθεί να ευνηδιάσει τον αντίπαλο, να παίρνει αυτή κεφάλι στο σκορ και να προσπαθεί συνέχεια να διαχειρίζεται τα υπέρ της σκορ. Οπότε καλό είναι ο Παναθηναϊκός να είναι προσεκτικός στο ξεκίνημα, ώστε να αποφύγει τυχόν περιπέτειες, να μείνει πίσω στο σκορ που θα του προσδώσει περισσότερο άγχος. Σίγουρα το εμπόδιο που καλύτερα να περάσει ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο σοβαρό. Μιλάμε για την Δυναμό Κιέβου στο Motor Lublin Arena της Πολωνίας. Η Δυναμό που το 25 ήταν πρωταθλήτρια Ουκρανίας, αλλά πέρσι είχε μια πολύ μεγάλη πτώση αγωνιστική, κατέληξε στην τέταρτη θέση με 15 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Σαχτάρ και έτσι βρίσκεται στα αποκριματικά του Europa League. Χρειάστηκε μάλιστα τα πέναλτι για να αποκριθεί απέναντι στην ρουμανική Κλουζ νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά από δύο συνεχόμενες οπαλίες χωρίς γκολ. Την περασμένη σεζόν, αφού αποκλείστηκε από τα κριματικά και του Champions League και του Europa, μπήκε στη League Phase του Conference League, αλλά έκανε επίσης άσχημη πορεία. Έχασε 4 από τους 6 αγώνες της, δεν προκλήθηκε βεβαίως στα knockout. Θυμίζω ότι η νικητής της σειράς συνεχίζει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Hammer Me Anderlecht, ενώ ο ηττημένος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference θα παίξει με τον ηττημένο του Καραμπάκ CSKA Σόφια. Χτες, γιατί από το μάτς του Παναθηναϊκού, από το μάτς Σπάρτακ Τρνάβα, CSKA Σόφια θα προκύψει ο αντίπαλος των Πράσινων, αν με το καλό περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0. Το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της βραδιάς έγινε στον Μπακού. Η Νεύτσι προηγήθηκε 2-0 της Δυναμό Μινσκ και τελικά οι φιλοξενούμενοι έκαναν μια απίστευτη ανατροπή και έφυγαν με νίκη 4-2, βάζοντας βέβαια τα θεμέλια για την πρόκριση. Πολύ καλά τα πήγε χτες η Ομόνια, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε με 10 παίχτες, να παίζει με 10 παίχτες από το 33. Κατάφερε να πετύχει ένα γρήγορο γκολ και τελικά να επικρατήσει ένα 0 της Καϊράτ στο ΓΑΣΥΠΗ. Θα ταξιδέψει με αβαντά στη Ρεβάν στο Καζακστάν για να διεκδικήσει την παρουσία στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Πάφος παίζει σήμερα στην Κροατία με τη Χάιντουκ, πρώτος αγώνας για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference. Θυμίζω ότι η δευτεραθλήτρια Κύπρου στο Conference League πέρσι έκανε καταπληκτική πορεία, ολοκλήρωσε τη League Phase αίτητη με μόλις ένα γκολ παθητικό. Και στη φάση των 16 έπεσε στη μετέπειτα τροπεούχο Crystal Palace, όπου έπεσε ηρωικά, λύγησε στην παράταση και αποκλείστηκε. Έχει ένα πολύ σπουδαίο παίχτη του παρελθόντος Ιταλό, το Μάουρο Καμορανέζη, Ιταλο-Αργεντινός. Αυτός είναι πλέον ο προπονητής της και μοιάζει το φαβορί για να περάσει στην επόμενη φάση. Τώρα, στο MLS έχουμε μια περίεργη ιστορία, γιατί πριν από λίγες ημέρες η Inter Miami ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τον Βραζιλιάνο Κασεμίρο, αλλά η Major League Soccer ξεκίνησε έρευνα για τη συμφωνία. Θυμίζω ότι την Τετάρτη ο Κασεμίρο εντάχθηκε με ελεύθερη μεταγραφή μετά τη λήξη του συμβολέου του με τη Manchester United. Θυμίζω στην Inter Miami που παίζει και ο Λουίς Σουάρες και ο Λιονέλ Μέση. Σύμφωνα με την Sun, την αγγλική εφημερίδα, η Ομοσπονδία, η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμφωνία του Κασεμίρο μετά από ισχυρισμούς ότι η Inter Miami παραβίασε κάποιους κανόνες διαπραγμάτευσης. Ιταλία θέλει πάρα πολύ να πάρει τον Γκουαρδιόλα να αρχίσει μια ανωδική πορεία, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι έχει καταφέρει η Ιταλία να μείνει εκτός από τρεις συνεχόμενες τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Gazzetta dello Sport πάντως αναφέρει με σημερινό της δημοσίευμα ότι ο Καταλανός ζήτησε 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να λάβει τη θέση, διπλάσια από αυτά που λέγεται ότι είναι διατεθειμένη να πληρώσει η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και από ό,τι λέει η εφημερίδα, ουσιαστικά το έκανε επίτηδες ο Καταλανός ώστε να αναγκαστεί η Ιταλία να αρνηθεί αυτή την πρόταση ο Γκουαρδιόλα, που προηγουμένως είχε πει ότι προτιμά να κάνει ένα διάλειμμα μετά από 10 χρόνια στη Manchester City που έχει ξεκινήσει ένα άλλο προπονητικό έργο.
2: Πάντως είχε ιδιαίτερη σημασία το τι γίνεται αυτή την ώρα με τον Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Λουτσιάνο Μπονφόλιο, έκανε δήλωση εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του και ταυτόχρονα και την αντίθεσή του στο να προσληφθεί ο Γκουαρδιόλα στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στην εθνική ομάδα της Ιταλίας θα πρέπει να είναι Ιταλός προπονητής και χαρακτηριστικά ο Μπονφίλιο, ότι ούτως ή άλλως η πλειονότητα των προπονητών στην Serie A είναι Ιταλοί. Και στο σημείο αυτό να πω και εγώ ότι όπως είχε κάνει μια έρευνα, δεν το ξέραμε, δεν το θυμόμασταν, ο δικός μας ο Ιωάννης Φράγκος, ο οποίος από Σεπτέμβριο θα κάνει την πρακτική του στο κανάλι, ένα στο αθλητικό μας τμήμα, ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ δεν έχει πάρει το παγκόσμιο ομάδα η οποία έχει αλλοδαπό στον πάγκο.
0: Ναι. Εντάξει, οπότε ψάχνουμε... Ναι, το θέμα είναι, εντάξει, τώρα παίρνουν και τα, ξέρεις, κάπως σοβινιστικά των Ιταλών. Σου λέει, θα έρθει ένας Ισπανός να μας κάνει, ναι, μας κάνει κουμάντο.
2: Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέχωρα από τον Γουαρδιόλα, αν πει όχι ο Γουαρδιόλα, από εκεί και πέρα τα υποψήφια ονόματα είναι Ιταλοί. Ο Αντρέα Πίρλο, που σύμφωνα με τους Ιταλούς ηγείται, έχει τις περισσότερες πιθανότητες και ακολουθείται από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ήταν και παλιότερα βέβαια προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, και στη συνέχεια από τον Αντώνιο Κόντε, που το καλοκαίρι είπε αντίο στην Νάπολη. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τελικά των ηθινόντων της Ιταλικής Ομοσπονδίας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και ερχόμαστε. Όπως ήδη έχουμε πριν άγγελει, θα κλείσουμε με συνέντευξη και μάλιστα με δικά μας εδώ θέματα του αθλητισμού του Πειραιά και όχι μόνο. Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πριν καλησπέρισω τον Νίκο Γέμελο, σε υγρό στίβο θα πάω. Απλά να επαναλάβουμε ότι η εθνική μας ομάδα επικράτησε πόλο των ανδρών, επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου σε ένα συναρπαστικό όπως εξελίχθηκε στο τέλος παιχνίδι, γιατί είχαμε προηγηθεί και με 4 γκολ διαφορά, 7-3-2-3, 3-4-2-3. Τα 8 λεπτά, η εθνική μας ομάδα, η οποία πλέον το Σάββατο στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει στη 1:15 την Ιταλία. Να δούμε τι γίνεται τώρα και στο
1: παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη.
0: Ισπανία-Αυστραλία 21-23. Προκλήθηκαν και η Αυστραλία, μπορεί να παίξω οι Ισπανοί.
2: Μπάσκετ παίζουν.
0: Ναι, κάπως έτσι, ναι, θυμάσαι παλιά, βλέπαμε αυτά τα σκορ και λέγαμε πόλο. Λοιπόν, και Ουγγαρία-Κροατία σε λίγη ώρα για να προκύψει και ο δεύτερος ημιφιναλίστ του Σαββάτου. Ο Νίκος Γέμελος εδώ, ο οποίος σε αυτές έχει φάει.
1: Καλησπέρα, Νικόλα.
2: Καλησπέρα.
0: Με το κουτάλι όλες αυτές τις πισίνες όλου του κόσμου και τις θάλασσες. Γιατί έκανες και αυτό, το έφερες στη χώρα μας
2: το Open Water.
0: Το Open Water και το πρώτο μετάλλιο, ούτως ή άλλως, σε επίπεδο κολύμβησης, ήταν δικό σας, το δικό σου και του Σπύρου Γιαννιού.
2: Το 16, στο Ρίο.
0: Στο Ρίο. Πότε θυμάσαι αυτές τις στιγμές. Μιας και πλησιάζουμε, τι είναι, τέλη Ιουλίου.
2: Κοίταξε, αυτό είναι το καλό με το σπορ που κάνουμε εμείς. Είναι στα 90 άσχημα, θυμάσαι το καλύτερο. Στη δουλειά μας αυτό είναι. Στον αθλητισμό είναι αυτό. Είναι. Αυτό είναι αθλητισμός και πρωταθλητισμός.
0: Και προχθές με κάποιον συζητούσαν πάλι για Στίβο, δεν ξέρω τι. Και λέγαμε αυτό, ότι πώς εσείς που κάνετε αυτά τα αθλήματα δουλεύετε μια ολόκληρη χρονιά για έναν αγώνα που κάτι μπορεί να στραβώσει και να πάει άσχημα.
2: Μα γι' αυτό το λόγο τα ατομικά αθλήματα είναι σπορ και τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια, σε εισαγωγικά βέβαια παιχνίδια, σπορ είναι και αυτά. Είναι η προετοιμασία και αυτό που κάνεις για ένα μικρό διάστημα που διαρκεί ο αγώνας σου. Δουλεύεις όλο το χρόνο για ένα αγώνισμα, για μια διοργάνωση, άντε δύο το πολύ. Έτσι είναι τα ατομικά. Αλλά αυτό σε χαρακτηρίζει μετά και σου δίνει και τη δυνατότητα να πεις ότι είσαι ένας αθλητής ή ένας προπονητής που θα συνεχίσει αυτό να το κάνεις όλη τη ζωή. Δηλαδή σε μαθαίνει στον αθλητισμό, σε μαθαίνει στο συναγωνισμό, σε μαθαίνει να θέλεις να διακριθείς.
0: Και βέβαια η ανοιχτή θάλασσα, να πούμε ότι δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ένα σπορ για υπεράνθρωπους. Δηλαδή τώρα το να κολυμπάς τόσες ώρες.
2: Τα 10 χιλιόμετρα, ναι.
0: Είναι πραγματικά εξωπραγματικό, δηλαδή δεν μπορούμε να το φανταστούμε.
2: Φαντάσου όμως ότι και στα αγωνίσματα της φύγανε και τα 25 χιλιόμετρα.
0: Ορίστε.
2: Είναι 5, 10, 25.
0: Mm-hmm. Σωστό και αυτό.
2: Είναι
0: World Aquatics πλέον.
2: Ναι. Είναι τα Ολυμπιακό, απλά Ολυμπιακό αγώνισμα είναι το δεκάρι μόνο. Mm-hmm. Είναι τα 10 χιλιόμετρα. Το Open Water, κοίταξε, έχει βρει πάρα πολλούς ενθουσιάστες αυτό το διάστημα και πάρα πολλούς κόσμος ιδιαίτερης ηλικίας, της ηλικίας μου δηλαδή, της τρίτης ηλικίας. Έρχεται στις πισίνες και αυτοί οι αγώνες της μαραθώνιας κολύμβησης βρίσκουν αποτέλεσμα, βρίσκουν κόσμο από αυτούς τους συνομιλικούς μας. Εσύ βέβαια, Λουκά, είσαι νεότερος.
0: Ναι, μόνο. Πόσο, 5 μήνες μικρότερος από σένα είμαι. Η αλήθεια πάντως είναι, Νίκο, ότι εντάξει, είναι ο υγρός στίβος, κρατάει ψηλά το πήχη πάντα του ελληνικού αθλητισμού διαχρονικά.
2: Ναι.
0: Και πλέον νομίζω και με τον δικό σου αθλητή στον Ολυμπιακό, τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος πήρε και το πρώτο μετάλλιο Ολυμπιακό στην πισίνα.
2: Στην πισίνα,
0: νομίζω ότι ξέρεις, έχουμε αρχίσει και κάνουμε και αυτό που ψάχναμε, την μεγάλη διάκριση.
2: Κοίταξε, ο υγρός στίβος στην Ελλάδα έχει ένα καλό, δηλαδή έχει πάρα πολύ κόσμο. Όλοι που έχουμε περάσει τα παιδιά μας από την πισίνα, όλοι έχουμε μάθει τα παιδιά μας κολύμπι. Όλοι ίσως κάπως μείναμε, με κάποιο τρόπο μείναμε μέσα στο κολυμητήριο. Αυτό όμως έχει και μεγάλο συναγωνισμό στο εξωτερικό, γιατί δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες, το κάνουν και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Απλά επειδή είναι στατιστικό το φαινόμενο γενικά της διάκρισης, χώρες μεγαλύτερες όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Αυστραλία, έχουν πάρα πολλές περισσότερες πιθανότητες να βγάλουν καλούς αθλητές. Όταν βγαίνει ο καλός αθλητής όμως, μετά αυτό που πρέπει να κάνει, αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει, είναι αυτά που θα τον κάνουν μεγάλο αθλητή. Και δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πίσω σε αυτά.
0: Τώρα, κάποιος θα πει, μα εντάξει, είμαστε μια χώρα με τόση θάλασσα και δεν είχαμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, σταθερότητα στην κολύμβηση, στην αθλητική κολύμβηση τόσα χρόνια. Ναι, είμαστε η χώρα που έχουμε πολύ θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες σε αυτά τα αθλήματα, χωρίς να έχουμε πολλά κολυμβητήρια ή αυτά τα κολυμβητήρια που έχουμε να μην λειτουργούν όλα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ναι. Ακόμα και το open water, ακόμα και η μαραθώνια κολύμβηση. Προπονήσει γίνεται στην πισίνα, δεν κάνει ποτέ στη θάλασσα.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, χώρες, ας πούμε, σαν την Ουγγαρία που δεν έχει θάλασσα, αλλά ίσως μεγαλύτερες επιτυχίες γιατί τα κολυμβητήριά τους πας και σύμβαση τα κλάματα.
2: Ναι, η Ουγγαρία είχε ένα καλό όμως, δηλαδή από το 1800, ναι, επειδή έχει τα ζεστά νερά, όπως ξέρεις, και στο νησί της Μαργαρέτης, ναι, επειδή έχει, ναι, αματικές πηγές, mm-hmm, είχαν κολύμβηση, είχαν κολυμβητήρια από το 1800.
0: Ναι.
2: Σε σχέση με την Ελλάδα που όλοι οι υπόλοιποι λαοί και που κολυμπούσαν στη θάλασσα τους μήνες που τους επέτρεπε να κολυμπήσουν, ναι, στη θάλασσα. Οπότε είναι και αυτό με στη μέση.
0: Ναι. Το ξέρεις, Βαγγέλη?
1: Όχι, όταν ακούω, όχι, δεν το ξέρω.
2: Θα σου μάθω τώρα.
1: Αυτά για αυτούς έχουμε εδώ. Να μάθουμε. Τα έχει η διαγωνισμά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς έχει προκύψει, είσαι ένας από τους ανθρώπους που είσαι μια κινητή κυκλοπαίδεια πάνω στον αθλητισμό και όχι κατά ανάγκη μόνο στη κολύμβηση. Παντού, έχεις τρελά, κάθεσαι, ψάχνεις τι έχει γίνει, κάνεις έρευνα.
2: Ιδιαίτερα για το σπορ μου, θέλω να μαθαίνω πάνω στο σπορ μου και από μικρός με έτρωγε η περιέργεια, όπως για τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, ότι δεν γίνανε στην Αθήνα εδώ, στην Κολύμβηση και στο ποδήλατο, γίνανε στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά, ναι.
2: Είναι πράγματα που θέλω να τα μάθω στο σπορ μου, γιατί όποιος δεν ξέρει την ιστορία, την ιστορία του, χάνει πάρα πολλά πράγματα από το μέλλον του, πιστεύω.
0: Όταν πας να διδάξεις τα ΣΕΦΑ, πρώην ΤΕΦΑ, στα παιδιά ξεκινάς από την ιστορία και μετά στη...
2: Όχι, είναι λίγο παράξενο εκεί πέρα, γιατί ναι, μεν τους λες κάποια πράγματα, ναι, μεν προσπαθείς να τους εμπνεύσεις, μπας και ακολουθήσουν την ειδικότητά σου, mm-hmm, και γίνουν και αυτοί κολύμβητες. Απλά όταν
0: βγαίνει.
2: Προπονητές κολύμβησης, ναι, βέβαια. Απλά είναι προπονητική της κολύμβησης, παίρνει πάρα πολύ, mm-hmm, χρόνο και πάρα πολύ ώρα για να γίνει. Mm-hmm. Έτσι, για να γίνει κάποιος, για να τα μάθει αυτά σε ένα εξάμηνο που είναι πλέον το μάθημα υποχρεωτικό. Μετά στην ειδικότητα είναι δύο εξάμηνα. Mm-hmm. Οπότε εκεί έχεις περισσότερο χρόνο και τους μαθαίνεις και τα ιστορικά. Mm-hmm. Αλλά ναι, ιστορία πρέπει να ξέρουμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, κλείνει και η σεζόν εδώ πέρα αθλητικά, ας το πούμε έτσι, χρονιά στον Πειραιά, μια σειρά από αθλητικά δρόμενα τα οποία για ακόμα μια φορά νομίζω ότι βάλαμε ψηλά ως Πειραιάς τον πύχη. Σαββατοκύριακο έρχεται το δεύτερο Πειραιός Beach Handball, με την ιδιαιτερότητα ότι ενώ μέχρι τώρα όλες αυτές οι οργανώσεις γινόντουσαν στο κέντρο του Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, αυτή τη φορά πάμε παραλία, πάμε κυριολεκτικά παραλία στο αθλητικό κόμπλεξ του Δήμου. Πώς αρέσει, αρέσει.
2: Ναι, μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει.
0: Sport complex.
2: Κι όμως είναι. Ναι. Κι όμως είναι.
0: Ναι.
2: Είναι.
0: Λοιπόν, και έχουν μπει κερκίδες, μπήκε η Άμμος και όπως μας έλεγε προχθές ο φίλος και συνάδελφος και διευθυντής επικοινωνίας της ΟΧΕΔΗΛΑ, της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρης Ελλάδας, ο Κώστας Χατζηδημητρίου, αυτή η κατάσταση πλέον μένει στον Πειραιά. Η Άμμος μένει στον Πειραιά, η εγκατάσταση μένει στον Πειραιά, mm-hmm, και για τους δημότες μας, αλλά και για μεταγενέστερες.
2: Σωστά. Σωστά. Αυτή η εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα, εμπλουτίσαμε την Άμμο με καινούργια πάρα πολύ καλύτερη ποιότητα Άμμο. Φέρνουμε και βάλαμε Άμμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για ένα γήπεδο beach volley, beach soccer, beach handball. Mm-hmm. Αν δεν είναι η ποιότητα της Άμμο, είναι αυτή που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Mm-hmm. Η κερκίδα βέβαια θα φύγει, είναι μόνο για τους αγώνες εκεί πέρα. Βλέπει προς την Καστέλα, γιατί αλλιώς τα βλέπανε τα αδελφίνια.
0: Ναι, έχετε εισβάλει ερθρούς και καθίσματα.
2: Εντάξει, το κόκκινο πιστεύω ότι είναι ένα χρώμα που αντιπροσωπεύει.
0: Τώρα σε κάτι φωτογραφίες.
1: Δες και το κιανόλευκο, ρε φίλε, είναι εδώ στον Πειραιά. Μας αντιπροσωπεύει.
0: Εκτός από τον Ερυθρό. Έχει το μπλε της θάλασσας.
1: Μπορείς να βάζεις μισά-μισά.
0: Εκεί πέρα πάμε στον ιστορικό, στο Πανιόνι.
2: Ναι, έτυχε.
1: Έτυχε.
2: Δεν ήταν, τα έφερε, του περισσεύανε αυτά και επειδή τα βρήκαμε σε καλύτερη τιμή.
0: Απλό να πω.
1: Καλώς.
0: Επί του πιεστηρίου, επειδή έχουμε αναρτήσει και το πρόγραμμα και εσείς και εμείς και όλοι, ότι έχουμε μία. Λόγω των τηλεοπτικών μεταδόσεων τη ΕΡΤ, υπάρχουν οι τελικές, ας πούμε, του Σαββάτου. Θα πραγματοποιηθούν από τις 9 μέχρι και τις 10.30 μέχρι τις 11.30 μαζί με τις απονομές και την Κυριακή από τις 4 μέχρι και τις 5 έως τις 6 μαζί με τις απονομές. Αυτό για να διευκολυθεί, δηλαδή και η ΕΡΤ η δημόσια τηλεόραση, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, επέλεξε να αλλάξει σε συνεργασία με τη διοργάνωση τις ώρες, από το να πάει και να ρίξει στο Netflix, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεταδοθεί σε ανοιχτή, στο ανοιχτό. Στο
2: και η ώρα, να ξέρετε, είναι τέτοια, γιατί όποιος το παρακολουθήσει καλύτερα από κοντά, είτε από την τηλεόραση τώρα, θα παίξουμε πάρα πολύ με τα φώτα.
1: Δηλαδή... Εντυπωσιακό και αυτό με τα εφέρε, παιδί μου, γιατί ξέρεις, δίνει άλλη έκλη, δίνει άλλη προβολή στη διοργάνωση. Αλλά...
2: Και στον Πειραιά μας, και στο κόμπλεξ εκεί πέρα.
0: Η τηλεόραση, Νίκο, πού θα έχει, θα δείχνει θάλασσα ή θα δείχνει καστέλα?
2: Προς τη θάλασσα. Δεν ξέρω αν θα βάλουν κι άλλες.
0: Θα βάλουν, σίγουρα θα βάλουν. Αλλά φαντάσου τώρα αυτό φωτισμένο. Και το να χτυπάνε τα φώτα στο νησάκι του Παρασκευά, στο Σαρονικό, μετά να κάνει γυρίσματα πάνω στο λόφο του Πειραιά.
2: Μόνο να βάλει drone εκείνη την ώρα για να δείξει, να δείξει το σημείο του Πειραιά.
1: Βέβαια.
2: Το κάναμε γνωστό, θέλουμε να το κάνουμε γνωστό αυτό το σημείο, να κατεβαίνουν τα σχολεία μας να παίζουν, να κατεβαίνει ο κόσμος να αθλείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.
0: Το κάνεις φέτος και με μεγάλη επιτυχία.
2: Το κάναμε, όλα τα σχολεία, όχι μόνο του Πειραιά.
0: Και των Όμορων Δήμων.
2: Και των Όμορων Δήμων. Μέχρι ήρθαν από την Αίγινα, ήρθαν από την Ίδρα, ήρθαν όλα τα σχολεία αυτά. Ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάντως, ό,τι αφορά το Beach Catapult, επειδή βρεθήκαμε και πέρσι στην πλατεία Κοραή, μείναμε εντυπωσιασμένοι γενικότερα με το όλο θέαμα και το αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πάρα πολύ όμορφο. Φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιο θα δούμε και φέτος, και ο κόσμος αγκαλιάζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και όλα αυτά τα event. Πάντα γεμίζει και πάντα δίνει το παρόν. Φαντάζομαι και φέτος, αυτό το διήμερο που είναι γιορτή έτσι, για το handball, για το Beach Catapult, εδώ στα Βοτσαλάκια. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι εύκολα όλα αυτά που έχετε ξεκινήσει και φτιάχνετε. Πρέπει να έχετε εμπόδια αρκετά, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι το οικονομικό, δεν ξέρω αν είναι το στήσιμο, αν είναι διάφορα.
2: Πρώτα απ' όλα, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουμε δεν στοιχίζουν ένα ευρώ στο Δήμο Πειραιά. Mm-hmm. Είναι όλα από την όχια.
1: Σημαντικό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα κεφάλαια να έρχονται όχι από τους πόρους του Πειραιά. Έτσι, οτιδήποτε δίνουμε είναι για την προβολή του Πειραιά μέσα από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε έναν κόσμο που θα χάρει και θα μάθει το handball, θα μάθει το beach handball.
0: Ή όχι που λέει, απλά να πω, που λέει ο Νίκος, και είναι σημαντικό για να μην υπάρξει, δεν είναι ομοσπονδία χειροσφαίρησης.
2: Όχι, ναι, σωστά.
0: Εντάξει, επειδή έχουν τα ίδια ακρονίμια.
2: Εντάξει, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα και είναι το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα, πιστεύω αυτό. Να ξέρει ο κόσμος του Πειραιά ότι δεν βάζουμε έστω και ένα ευρώ εμείς.
1: Ναι.
2: Από την άλλη μεριά, να μάθει ο κόσμος το beach handball, θα μπορούσε αύριο να έρθει στα Βουτσαλάκια να πάρει, μπει μες στο γήπεδο αυτό και να παίξει beach handball. Ναι. Να παίξει beach volley. Να δει που είναι εκεί πέρα, να δει τα γηπεδάκια τα 5x5. Να δει το τένις, να δει το μπάσκετ μας, να δει το κολυμπητήριό μας. Που είχε επισκεψιμότητα 600 δημότες την ημέρα. Όχι διαφορετικούς. 600 δημότες, θα έρθουν και αύριο και θα έρθουν, μπορεί να έρθουν καθημερινά. Αλλά 600 δημότες το λιγότερο μπαίνουν μέσα στο κολυμπητήριο και παρακολουθούν τα προγράμματά μας.
1: Πάντως βλέπουμε ότι δίνουν προβολή, γενικά ο Πειραιάς δίνει προβολή και σε αθλήματα που δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτά τα φημισμένα που λέμε, που, όπως είναι το ποδόσφαιρο, είναι το μπάσκετ. Δηλαδή βλέπαμε και το long street jump που ήταν πριν από λίγο καιρό με τον Τεντόγλου.
0: Βλέπουμε... Αυτό πλέον έγινε θεσμός.
1: Δηλαδή, ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Μια φορά το σκυπάρατε και δεχτήκαμε εδώ 100 τηλέφωνα, παιδιά, θα γίνει φέτος.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και για το Μίλτο καλό.
1: Ναι. Βέβαια.
2: Γιατί από ό,τι είδες, πέρσι δεν ήταν τόσο καλή χρονιά. Φέτος που ήρθε και στον Πειραιά, του δώσαμε boost και έκανε 861.
1: Εγώ βλέπω
2: μετά
1: ότι δίνεται προβολή και σε αθλήματα τα οποία δεν έχουν αυτό.
2: Τι
1: τα μικρότερα αθλήματα που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Η λογική ποια είναι? Να δεις την προσπάθεια από πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι.
2: Να έρθει ο Δημότης να δει την προσπάθεια αυτών των αθλητών από πάρα πολύ κοντά.
1: Και τα έχετε καταφέρει, γιατί είπαμε ότι γενικά ο κόσμος πηγαίνει, αγκαλιάζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.
2: Γεμίζουμε.
1: Πάντα. Γεμίζουμε. Πάντα.
0: Γεμίζουμε. Και αυτό που είπε ο Νίκος, ο Γεμελός, να το ξαναεπαναλάβουμε, Νίκο, ότι το αθλητικό συγκρότημα στα Βοτσαλάκια του Δήμου Πειραιά είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο εντός εισαγωγικών. Γιατί, ας πούμε, στο γηπεδάκι του μπάσκετ θα πας και στις 11 η ώρα.
2: Ανοιχτό είναι.
0: Να παίξεις. Ναι. Δηλαδή είναι προσβάσιμο πλέον για όλους. Και κυρίως το γεγονός ότι έγινε φέτος γνωστό και με αυτή την συνδιοργάνωση που κάνατε και με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια διεύθυνση. Πειραιά.
2: Δευτεροβάθμια. Δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Εκπαίδευση. Ναι. Δώσε δυνατότητα στα παιδάκια να έρθουν να τα δουν από κοντά. Γιατί αυτά τα παιδιά πολλά δεν γνώριζαν ότι.
2: Όχι, και ούτε αυτά, ούτε οι γονείς, ούτε τα σχολεία τους. Ώστε μετά στις εκδρομές τους, αυτό είναι το βασικό. Γιατί να μην κάνουν μια αθλητική εκδρομή, το συγκεκριμένο, το κάθε σχολείο, και να έρθει κάτω στον Πειραιά, κάτω στα Βουτσαλάκια, να δει τα σπορ.
1: Ναι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος όταν αναλαμβάνει ένα ρόλο, ρε παιδί μου, θα έχει κάποιους στόχους, έτσι. Ο Πειραιάς έχει κάνει βήματα προόδου σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, δεν το συζητάμε. Πάντα βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ στον κέντρο του Πειραιά και στην πλατεία και στους δρόμους, αυτό που έλεγες πριν από λίγο, ότι έχει κάνει κλικ στον κόσμο και τις έχει αγκαλιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες. Το δικό σου το στοίχημα ποιο είναι? Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια, μετά από δύο χρόνια, λέμε, ρε παιδί μου, όταν έχει ολοκληρωθεί η θητεία σου, δεν είναι? Δύο χρόνια δεν είναι ακόμα. Ναι. Ωραία. Τι ήθελα. Δυόμιση. Εντάξει, οκ, σου φάγα 6 μήνες.
2: Δεν πειράζει.
0: Όχι μόνο, για να ξέρουμε στο ποιο είναι και εκλογές.
1: Τι είναι αυτό που θα σε άβει ικανοποιημένο και λες, ναι, οκ, έμεινα ικανοποιημένος από αυτή τη θητεία μου.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό που έχω πει και σε ανθρώπους που έρχονται και μου μιλάνε για το σύλλογό τους και για τα σπορ τους που ζητάνε πράγματα.
1: Πρέπει να έχεις πολύ γκρινιάκι. Ανοίγω και κλείνω την παρένθεση.
2: Ναι, έρχονται όλοι και ζητάνε. Ο καθένας θέλει βέβαια το σύλλογό του, το σωματείο που έχει ο κάθε πρόεδρος σωματείου, ο κάθε παράγοντας σωματείου και το σπορ του κιόλας από την άλλη μεριά. Η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι αν τυχόν εγώ σκεφτόμουν τον Πειραιά μόνο μέσα από το σπορ μου, γιατί έχω ένα σπορ που είναι το κολύμπι, όλος ο Πειραιάς θα κολυμπούσε, θα ήταν μόνο κολύμπι. Τα πάντα θα κάναμε μόνο κολύμπι. Οπότε πρέπει να τα σκεφτώ σε όλα, σαν γυμναστής πια.
1: Ναι.
2: Μια γενική άποψη. Αλλά το μεγάλο μου στοίχημα εμένα είναι να φτιάξω το κολυμπητήριο στα Βοτσαλάκια και να είναι καινούριο για τα επόμενα 30 χρόνια.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το στοίχημά μου και αυτό το έχω καταφέρει. Δηλαδή, έχουμε τα λεφτά. Θα γίνει ο διαγωνισμός, θα πάρουμε τα πράγματα αυτά που πρέπει να πάρουμε, θα φτιάξουμε ένα κολυμπητήριο να το έχει ο κόσμος του Πειραιά για τα επόμενα 30 χρόνια.
0: Μιλάμε για την ενεργειακή αναβάθμιση του Ανδρέας Γαρίφαλος, γιατί πλέον και με δεδομένο ότι είπε στην τελική ευθεία και το κολυμπητήριο του Ολυμπιακού, μη φανταστεί κάποιο. Για το κολυμπητήριο του ΣΕΦ.
2: Μιλάμε για το δημοτικό κολυμπητήριο.
0: Το εξειδικεύω γιατί γίνονται πάρα πολλά παράλληλα πράγματα στον Πειραιά και αυτό είναι ωραίο.
2: 100%. Γιατί
0: κάποια στιγμή είχαμε μείνει και δεν έχουμε και εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει κάποιος μπούσουλας που έχετε βάλει για το πότε θα γίνουν διαγωνισμοί, να εκμεταμιευτεί. Μάλλον τα χρήματα έχουν εκταμιευθεί, αλλά πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί για να αρχίσει.
2: Έχουν δεσμευτεί τα χρήματα. Ναι. Χτες καταθέσαμε τη μελέτη. Την τελική, για να πάρουμε αυτά τις προτάσεις μας, για να ουσιαστικά να κλειδώσει τελείως. Έχει κλειδώσει, επειδή ξέρετε όλη τις διαδικασίες του δημοσίου.
1: Και η γραφειοκρατία.
2: Και εγώ τώρα τις έχω μάθει και δεν έχω καμία σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύω ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα κλείσουμε για να γίνει το κολυμπητήριο. Θα είμαι πάνω από το έργο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα εκεί πέρα χωρίς να είμαι εγώ από πάνω. Θα πιστεύω ότι του χρόνου Οκτώβριο θα είμαστε έτοιμοι με ένα υπερσύγχρονο κολυμπητήριο.
0: Τι σημαίνει ενεργειακή αναβάθμιση, γιατί το λέμε
1: ναι,
0: και
1: σωστό.
0: Εμείς.
2: Ενεργειακή, ένα κολυμπητήριο είναι ένα κλειστό κύκλωμα νερού. Δηλαδή ένα νερό, αν κάποιος από εμάς έχει ένα ιδρύο θα το καταλάβει. Ένα νερό περνάει από κάποια φίλτρα, χλωριώνεται, απολυμαίνεται και ξαναγυρίζει, μιλάμε στη δεξαμενή. Η αναβάθμιση με ένα μηχανοστάσιο που είναι πάρα πολύ παλιό, το μηχανοστάσιο μας είναι πριν από το 2000 βαλμένο μέσα στην πισίνα και έχει λειτουργήσει το 2002 σαν κολυμπητήριο. Από την αντλία που γυρίζει το νερό μέχρι το φίλτρο, μέχρι την άμμο που είναι μέσα στα φίλτρα, μέχρι τη θέρμανση και την ψήξη της πισίνας, γιατί τώρα το καλοκαίρι το συζητάμε συνέχεια, η πισίνα γίνεται 40 βαθμούς.
0: Τσάι, κολύμπας τσάι.
2: Ό,τι έχεις απ' έξω. Όλα αυτά, από τα ντουζ, να μην είναι πια μόνη γραμμή. Φανταστείτε ότι τα ντουζ μας είναι μια μόνη γραμμή που γυρίζει όλα τα ντουζ. Όλα αυτά θα λυθούν, όλα αυτά τα προβλήματα μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά ή οτιδήποτε σημαίνει αυτό για τους θερμοσύφωνες ή οτιδήποτε είναι, ώστε να γλιτώσουμε κόστος. Πάντως με τη μελέτη που έχουμε κάνει, οι 705.000 που παίρνουμε για την αναβάθμιση του κολλημητηρίου θα έχουμε απόσβεση τα πρώτα τρία χρόνια. Σαν ρεύμα και σαν.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό, γιατί αυτό είναι πολύ. Γιατί ο περιβάλλοντας χώρος και ο εσωτερικός είχε νομίζω ο κόσμος. Ο πρόεδρος, όταν ήταν πρόεδρος του ΟΝΟΠΑΝ, ο Σίφης Βουράκης, αλλάξαν τα πάντα, πλακάκια και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μπαίνοντας και η ενεργειακή αναβάθμιση, θα φτάσουμε στο σημείο που πραγματικά θα είμαστε περήφανοι ότι έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα λειτουργικά. Και ταυτόχρονα value for money κολλημητήρια σε επίπεδο δήμων.
2: Από την ενεργειακή, όχι, δεν ήταν ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είδαμε ένα κολλημητήριο, φτιάχτηκε ένα πάρα πολύ όμορφο κολλημητήριο εξωτερικά, καινούργια πλακάκια, αλλάξαν τα πάντα στο κολλημητήριο μέσα. Οπότε ουσιαστικά τώρα χτυπάμε, μπαίνουμε και στην καρδιά του κολλημητήριου, που είναι το τέτοιο. Οπότε αλλά τελειώνουμε ουσιαστικά τη σημαντική αυτή εργασία που είχε γίνει πιο πριν με τον Ιωσήφ, τελειώνουμε τώρα με το μηχανοστάσιο.
0: Απλά τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, δεν έχει βοηθήσει και η πολιτεία που ουσιαστικά σαν να προσπαθεί να τα κάνει λιγάκι πιο κουλουβάχατα. Δηλαδή, καταργήθηκε ο ΠΑΝ. Ξέρεις σημαίνει αυτό. Δηλαδή, έτσι με την απλή λογική, ότι εκεί πέρα που ως ο ΠΑΝ, ως δημοσίου δικαίου, αλλά ιδιωτικέ, μπορείς εύκολα να πάρεις έναν υδραυλικό να σου φτιάξει μία βρύση. Τώρα που είναι διεύθυνση αθλητισμού, είναι πολύ πιο δύσκολο να πάει να κάνει αυτή την εργασία.
2: Σωστά. Γιατί πρέπει να πάρουμε ουσιαστικά τις δικές μας υπηρεσίες. Ενώ πιο πριν αμέσως έπαιρνε τον υδραυλικό και σου ερχόταν την ίδια στιγμή. Τώρα είναι διαδικασία.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Α, σε ευχαριστήσουμε. 7-6 Ουγγαρία.
2: Έχω γράψει κάτι να μην μπορώ. Τι ώρα θα κάνω.
0: Επαναλαμβάνουμε λοιπόν.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Σε περιμένουμε. Σε ξαναπεριμένουμε.
0: Η επόμενη μεγάλη διοργάνωση είναι για το άθλημά του. Γιατί έχουμε Open Water στον Πειραιά τον Οκτώβριο.
2: Για την ιστορικότητα είναι αυτό γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και θα γίνεται πιστεύω πάντα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία του Σαββατοκύριακο.
1: Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα σας δούμε εκεί πέρα σίγουρα. Σας είστε χορηγοί επικοινωνίας.
0: Όπως πάντα. Λοιπόν, γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Ινόφυτα. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Εγκρίθηκαν από το ΚΙΣΕΑ τα εξοπλιστικά προγράμματα 4,2 δισεκατομμύρια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, ξεπέρασε τα 98 δολάρια το πετρέλαιο. Υποέρευνα πράκτορας των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών για διαρροή στοιχείων σχετικά με τον Vance. Το απόγευμα παρουσία Μητσοτάκη παραδίδεται το βόρειο τμήμα του Ε65. Για αλλίωση αποτελεσμάτων προσήχθησαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας τοξικολόγος. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα. Κάτω
1: στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσεις 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4.

σύμφια μου και βγήκα να θερήσω.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

so tight. We gotta hold on to each other.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Μπουζολούγκα.
1: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: I'm No Good, οι Rolling Stones που διασκευάζουν Amy Winehouse στο νέο τους άλμπουμ. Αναγνωρίζοντας έτσι το πρόσωπό της μια μεγάλη καλλιτέχνητα και ένα σπουδαίο κομμάτι εδώ. Μια πολύ ωραία διασκευή τελικά το Rolling Stones. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με ένα τραγούδι της Amy Winehouse. Καθώς σαν σήμερα, ακριβώς πριν 15 χρόνια, την έβρισκαν νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, στο Camden. Μια πραγματικά αδικοχαμένη καλλιτέχνητα, πολύ σπουδαία, ίσως η σπουδαιότερη της γενιάς της. Ήταν σαν σήμερα το 2011, 15 χρόνια πριν. Μόλις 27 ετών έφυγε από τη ζωή η Amy Winehouse, που είχε να μας χαρίσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά νικήθηκε από τους δαίμονές της. Έξι λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, Rockzone, κανάλι 1. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-441-3, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Οι Rolling Stones διασκεύασαν Amy Winehouse. Να ακούσουμε και μια διασκευή της Amy Winehouse σε ένα κομμάτι που έκανε επιτυχία με αυτό, το Valerie.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.
0: Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

ξεκινήσαμε με δύο διασκευές που κοινό παρανομαστή έχουν την Amy Winehouse που έφευγε από τη ζωή σαν σήμερα 15 χρόνια πριν, πολύ νωρίς, στα 27 της. Ακούσαμε τους Rolling Stones στην αρχή από το νέο τους άλμπουμ, στη διασκευή του You Know I'm No Good, μια μεγάλη της επιτυχία. Και εδώ το Valerie, μια διασκευή που έκανε επιτυχία η Amy Winehouse. 10 λεπτά μετά τις 5 πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Πάμε στη δεκαετία του 80 για την Paula Abdul που ήταν φαινόμενο εκεί στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας. Σαν σήμερα το άλμπουμ της, το Forever Your Girl, το πρώτο της άλμπουμ, έκανε την δειλή εμφάνισή του στο νούμερο 184 στα 200 καλύτερα άλμπουμ στην Αμερική. 64 εβδομάδες αργότερα θα έφτανε στο νούμερο 1. Πολύ σπουδαία επιτυχία για μια κοπέλα πρώην χορεύτρια, πρώην cheerleader, που στα τέλη και της δεκαετίας του 80 έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό το άλμπουμ. Straight Up από εκείνη τη δουλειά.

Καλοκαίρι χωρίς Marley δεν γίνεται. Μία από τις κλασικές επιτυχίες του. Is this love, ακριβώς 18 λεπτά μετά τις 5. Καλοκαίρι, αναμνήσεις. Μία από τις καλές της φετινής χρονιάς. Όσον αφορά τη συναυλία, ήταν αυτή των Gorillaz.

Clint Eastwood, οι Gorillaz μας φέρνουν πολύ κοντά στο τέλος του ημιώρου. Λέγαμε και τη Δευτέρα για τις νέες κυκλοφορίες. Αρκετές από αυτές θα έρθουν 18 Σεπτεμβρίου, κρατήστε την ημερομηνία. Άλλη μία που παρατηρώ εδώ ότι θα βγει την ίδια μέρα είναι και το νέο άλμπουμ των Boy Harsher, Get Mean. Έχουμε ένα καινούριο τραγούδι, πάμε να κλείσουμε το ημιώρο με αυτό και επιστρέφουμε με μία από μπαλάντα από τη δεκαετία του 80, ξεκινώντας το δεύτερο ημιώρο.

0: or a tender entity. You just never know.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Ροξόνη 90,4

διασκευή στο κομμάτι του Marvin Gaye, Wherever I Lay My Head, My Heart Is, That's My Home. Ο Paul Young ήταν σαν σήμερα το 1983, νούμερο 1 για πρώτη φορά στην Βρετανία. Από τις κλασικές μπαλάντες της δεκαετίας του 80. Και ανοίξαμε με αυτό το δεύτερο ημίωρο. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Και ένα χρόνο μετά, το 1984, σαν σήμερα 23 Ιουλίου, οι Cars κυκλοφόρησαν και αυτή μια μπαλάντα, το Drive, που θα ήταν το πιο επιτυχημένο της κομμάτι, καθώς θα πήγαινε μέχρι το νούμερο 3 στην Αμερική. Αγαπημένο δεκαετία του 80 και μετά βέβαια, και εδώ στην Ελλάδα αυτό το κομμάτι.

1983-1984 για τρία κομμάτια. Πρώτο του Paul Young που ήταν σαν σήμερα νούμερο 1 στη Βρετανία, η διασκευή στο κομμάτι του Marvin Gaye Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Οι Cars το 84 σαν σήμερα προφορούσαν το single τους Drive. Και ξανά στο 83, την ίδια ώρα που στη Βρετανία ήταν νούμερο 1 Paul Young, στην Αμερική ένα άλλο βρετανικό σχήμα, η Police, ήταν νούμερο 1 με το άλμπουμ του Synchronicity, και παράλληλα ξεκίναγαν και την περιοδία τους 107 ημερομηνίες, παγκόσμια περιοδία για το άλμπουμ εκείνο. Η Police που ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα το 1983 με το Synchronicity, το οποίο θα έμενε 17 ολόκληρες εβδομάδες νούμερο 1. Τεράστια επιτυχία για τους Police. Μεγάλο ρόλο βέβαια έπαιξε και το κομμάτι που ακούσαμε, το Every Breath You Take, μέσα από αυτό το άλμπουμ. 18 λεπτά πριν τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Πάμε για τα γενέθλια απόψε του Φραν Χίλι, της φωνής και του στιχουργού και της κιθάρας, αν θέλετε, τον Τράβις, που γίνεται σήμερα 53 ετών, έχει γράψει σχεδόν όλα τα τραγούδια του σπουδαίου αυτού συγκροτήματος.

σήμερα το 1989 παρουσιάζονταν ένας τύπος με αυτό εδώ το κομμάτι. Ο Λένι Κράβιτς που θα έκανε μια σπουδαία καριέρα μέχρι σήμερα. Let Love Rule από το μόνιμο πρώτο του άλμπουμ. Ένα σίγκλ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1989. Και μας έβαλε βέβαια στα τελευταία 10 λεπτά. Σε ένα καινούριο κομμάτι για την συνέχεια, ένα από τα 4 καινούργια τραγούδια που μας πέταξε ξαφνικά στα μούτρα, ευχάριστα βέβαια, ο Leon Bridges, Your Love is Electric.

Αυτό ήταν ο καινούριος Leon Bridges, 4 καινούργια τραγούδια, θα παίξουμε όλα εδώ στη Ροξόνη. Your Love is Electric, ένα από αυτά, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους R.E.M. και το single τους All the Way to Reno, You're Gonna Be a Star, που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2001, πάμε δηλαδή 25 ολόκληρα χρόνια πριν, από το άλμπουμ τους Reveal εκείνης της χρονιάς. Και να σας πω εδώ ότι ο Peter Buck, κιθαρίστας των R.E.M., είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επανενωθούν οι R.E.M. Όλα αυτά τα σενάρια είχαν ξεκινήσει με τις δύο πιο πρόσφατες εμφανίσεις και των τεσσάρων ιδρυτικών μελών των R.E.M. στη σκηνή. Είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει ξανά αυτός ο κύκλος για χάρη νοσταλγίας, χρήματος ή δημοσιότητας. Άρα μας μένουν μόνο τα τραγούδια. All the Way to Reno, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα, και επιστρέφουμε εδώ στην δεύτερη. Μείνετε συντονισμένοι στους 90,4 και τη Ροκ Ζώνη.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξόνη 90,4.

0: have to be sacrificed.
1: Την εξαιρετική διασκευή του Martin Elgore στο In a Manner of Speaking, τον Ταξίδο Μουν, ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα. Από τα πράγματα που κάνει στην προσωπική του καριέρα, που έκανε στην προσωπική του καριέρα ο Martin Gore, μακριά από τους Deepest Mode, ο οποίος σήμερα γίνεται 64 ετών, γεννημένος 23 Ιουλίου του 1961. Βασικότατο μέλος των Deepest Mode. 6 λεπτά μετά τις 6. Δεύτερη ώρα, Ροκζόνη, κανάλι 1, στους 90,4, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-3 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Έχει κάνει σπουδαία κομμάτια βέβαια και με τους Deepest Mode. Στα χρόνια των Deepest Mode και ειδικά στην πρώτη περίοδο θα πάμε για τη συνέχεια, έχει κάνει ένα πολύ όμορφο κομμάτι ο Martin Elgore, το A Question of Lust.

αγαπημένο μου κομμάτι αυτό, Novak Rapunzel. Θυμάμαι ότι το έπαιζα και αρκετά όταν έπαιζα σε, έκανα set, DJ set σε μπαρ παλαιότερα. Κάπου το άκουσα τις προάλλες. Είπα να το παίξουμε και εδώ, 15 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4.

στιγμή φίλοι, η Archive από τα πρώτα τους βήματα. Πάμε σε ένα καινούργιο κομμάτι για τη συνέχεια. Η post-punk, σπουδαία μπάντα post-punk από το Detroit, η Πρώτο Μάρτυρ, επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 3 χρόνια, 25 Σεπτεμβρίου καινούργια τους δουλειά, με συμπαραγωγό τον Dave Friedman. Και πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο δείγμα με το single Sounds We Cannot Hear.

Sounds We Cannot Hear, ένα καινούργιο κομμάτι από τους εξαιρετικούς Πρωτομάρτυρ και το νέο τους άλμπουμ που θα έρθει 25 Σεπτεμβρίου. Είχαμε παίξει την προηγούμενη εβδομάδα ένα κομμάτι που μας άρεσε πολύ, είναι από τα καλύτερα single που έχουμε ακούσει τελευταία, από το Ανατολικό Λονδίνο, η Humane, με το Kill Time. Να το ξαναπαίξουμε άλλη μια φορά.

Από τα καλύτερα συγκλάκια που ακούσαμε τις τελευταίες εβδομάδες, Kill Time Humane από το Ανατολικό Λονδίνο. Μας φέρνουν πολύ κοντά και στο τέλος του ημιώρου. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τους Gaslight Anthem. Σαν σήμερα το 2012 κυκλοφορούσαν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το Handwritten. Και να θυμηθούμε από εκεί το single 45 και πάμε σε ημίωρο. Επιστρέφουμε εδώ με David Essex.

κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Jimmy Dean. Rock on, rock on.
1: Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του David Essex, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1947. Rock on. Γίνεται σήμερα 79 ετών ο τραγουδιστής από την Βρετανία και ηθοποιός. Το Rock On στην Αμερική το 1974 έφτασε μέχρι το νούμερο 5. Rock on. Με γενέθλια. Ο ένας βέβαια είναι στη ζωή, ο David Essex. Ο άλλος που γεννήθηκε την ίδια μέρα το 1947 ήταν ο Tony Joe White. Rock on. Ο οποίος έφυγε το 2018 από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Και θα τον θυμηθούμε τώρα στο τελευταίο ημίωρο με το σπουδαίο του Top 10 στην Αμερική, ένα κομμάτι που είχε πει και ο Elvis Presley και ο Tom Jones, το Pork Salad Annie.

τραγουδιστές, δύο σπουδαίοι μουσικοί που γεννήθηκαν το 1947 σαν σήμερα, την ίδια μέρα. Ακούσαμε τον David Essex προηγουμένως στο Rock On και εδώ ο Tony Joe White που δεν είναι βέβαια πια στη ζωή. Στο θρηλυκό του, στη θρηλυκή του ερμηνεία, στο Paul Xaradani. Γενέθλια συνέχεια. Η Alison Krauss, πολύ μικρότερη βέβαια αυτή, γεννημένη το 1971, γίνεται σήμερα 55 ετών. Μια σπουδαία φυσιογνωμία του bluegrass και της country στην Αμερική. Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1987, ηχογραφεί με τους Union Station. Το 1996 το περιοδικό Rolling Stone την έκανε την ανακήρυξη στην καλύτερη country καλλιτέχνητα, ενώ το 2007 παρέα με τον Robert Plant στο σπουδαίο Raising Sand, ένα άλμπουμ που ήταν υποψήφια μαζί με τον Robert Plant για 5 βραβεία και τα κέρδισε όλα στα 51 Grammy εκείνης της χρονιάς. Σε αυτό το άλμπουμ θα πάμε για να θυμηθούμε τον Gone.

1964, οι Beatles σαν σήμερα ήταν 23 Ιουλίου στο νούμερο 1 στη Βρετανία με το Hard Day's Night και το κατάφεραν αυτό για πέμπτη φορά. Και από το 1964 στους Rolling Stones του 69, ακούσαμε Rolling Stones και στην αρχή της εκπομπής παίζοντας τη διασκευή στο κομμάτι της Amy Winehouse από το καινούργιο τους άλμπουμ. Δεύτερη φορά για σήμερα οι Rolling Stones, αλλά από τα παλιά τους εδώ, 1969, νούμερο 1 σαν σήμερα στα βρετανικά singles με το Honky Tonk Women.

Honky Tonk Women, οι Rolling Stones, σαν σήμερα νούμερο 1 στη Βρετανία το 1969. Πάμε σε hard rock μονοπάτια με ένα από τα σπουδαία τραγούδια των Bon Jovi. Κυκλοφορούσαν σαν σήμερα, 23 Ιουλίου του 1986, το πρώτο τους single από το Slippery When Wet, μεγάλη επιτυχία τους αυτό το άλμπουμ, σε ένα κομμάτι που είχαν γράψει ο Bon Jovi, ο Rich Sambora και ο Desmond Child παρέα. You Give Love a Bad Name θα χάριζε το πρώτο νούμερο 1 τον Bon Jovi στην Αμερική.

You Give Love a Bad Name κυκλοφορούσε αυτό το σίγγλ σαν σήμερα το 1986, το πρώτο νούμερο 1 των Bon Jovi. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά, hard rock συνέχεια, πάμε στο 1988. Μετά από μια οδύσσια 49 εβδομάδων στα αμερικανικά chart, το άλμπουμ των Def Leppard, Hysteria, η μεγαλύτερη σου επιτυχία, προσγειωνόταν στην κορυφή.

Pour Some Sugar On Me. The Flappards μας φέρνουν πολύ κοντά στο τέλος. Έχουμε χρόνο για ένα κομμάτι ακόμα. Αυτό θα είναι από τους Guns N' Roses. Σήμερα γίνεται 61 ετών ο σπουδαίος κιθαρίστας του Slash. Γεννημένος 23 Ιουλίου του 1965. Και λέω να κλείσουμε μία από τις καλύτερες στιγμές του με τους Guns N' Roses, το Sweet Child O' Mine. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 5221 860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM. Music is freedom.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5 λεπτά μετά τις 9. Βραδιά 5ης 23 Ιουλίου. Ελπίζω να είστε καλά. Χθες δεν ήμασταν μαζί. Υπήρχε ένα 2ωρο αφιέρωμα στην αξέχαστη Μεριλίντα. Σήμερα όμως είμαστε εδώ και θα ταξιδέψουμε μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ. Εκτός απρόοπτου. Κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος μιας ακόμη σεζόν. Θα είμαστε μαζί μέχρι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Αμέσως μετά θα λείψουμε για λίγο. Νομίζω το μυαλό όλων είναι στις διακοπές. Βεντεπάκα το θέμα. 6-9-51-904-904 για όπου και αν συναντιόμαστε. Εύχομαι, πιστεύω και ελπίζω να είστε super super. Εμάς εδώ οι βραδιές μας είναι γεμάτες μουσικές. Σε έναν Ιούλιο που μας αφήνει σιγά σιγά και έρχεται ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους από εμάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Εντάξει, νομίζω ότι μερικές φορές πρέπει να παίζουμε και θέματα που αρέσουν πολύ σε φίλους. Γεια σου Τεό. Και ο Τεό μου θύμισε και την ιντερνετική προσπάθειά μας. Αν θέλετε να ακούτε αυτές τις μουσικές, μπαίνετε στη σελίδα kanali1.gr και συνδέεστε και με το web μας, το Electro One. Είμαστε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα στους 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Static life.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Got to say, it's not today.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.